Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Τι βαρύ χειμωνιά είναι αυτή ρε παιδιά. Εδώ χιονίζει στα βόρεια προάστια. Δεν εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Στα βόρεια της Πάρνηθας και της Πεντέλης έριξε νυφάδες τα ξημερώματα. Το έχει στρώσει πιο βόρεια. Ενώ στα βόρεια, στα ορεινά κεντρικής βόρειας αλλά και νότιας Ελλάδας ξημερώνει Κυριακή, από το βράδυ θα δούμε βελτίωση. Θα σταματήσουν δηλαδή οι φροχές, το χιονόνερο, τα χιόνια όπου πέφτουν στα βόρεια ορεινά και θα βελτιωθεί ο καιρός σημαντικά από αύριο, μας λένε οι μετεωρολόγοι, μας εξήγησε ο κύριος Καντερές. Βαριά συννεφιά, βαρύς χειμωνιάτικος ο καιρός, καιρός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε σήμερα Κυριακή, 3 Μαΐου του 2026 και περιμένουμε την άνοιξη όχι μόνο στην μετεωρολογικά αλλά γενικότερα στη ζωή μας. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε πάντα με τις φίλες ακροάτρες και τους ακροατές. Με όλες τις συνεντεύξεις, τα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα ρεπορτάζ. Πάμε να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι από όλους που είμαστε εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά πάντα απαντά στα δικά σας τηλέφωνα. Και η Χρύσα Κλησιώτη παίρνει τη σκυτάλη και αναλαμβάνει δουλειά από τις 7.30 και μετά με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio atrialfm.gr για τα email. Κρύο, κρύο, καιρός για δύο, καιρός για μηνύματα έχω την αίσθηση. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, πρώτη Κυριακή του Μάη σήμερα, όμως είναι σαν χειμώνας. Βροχή, συννεφιά και 8 βαθμούς θερμοκρασία. Καλή συνέχεια σε όλους. Μου γράφει η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, να είστε καλά κυρία Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Διάση εκδοτική με ειδικό σύμβουλο ενέργειας παρέχει τον καλύτερο πάροχο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου στέλνει το κινητό του και θα έχετε δωρεάν 3 ώρες ρεύμα καθημερινά, είτε οικιακό είτε επιχειρησιακό. Εμπιστευτείτε και στο ρεύμα τη Διάση εκδοτική. Καλημέρα Γιώργο Μωυσόγλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του αποτυχίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός, παρόν και ο θείος ο Νικόλας. Ο οποίος Γιάννης σου στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά και να ακούμε την καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου πανελλαδικός. Καλημέρα και πάλι καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Παντελή, την καλημέρα μου φίλε. Ο συνονόματος, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με ένα βαθμό θερμοκρασία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιάννη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον υπονάβαρχο Κώστα Πιταρά, θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμά του. Καλημέρα Ναύαρχε, να είστε καλά. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα από Λάρισα, να είστε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, να σε καλά Ηρακλή, βλέπετε τι γίνεται πρωί πρωί από μηνύματα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Αλεξάνδρου, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευλογημένη Κυριακή σε όλο τον κόσμο και μην ξεχνάει κανείς είναι όμορφη ζωή να το θυμάσαι. Ακριβώς φίλε μου Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σήμερα έχουμε αρκετό αέρα στη Σαντορίνη. Σαν χειμώνας είναι, κύριε Παπαγιάννη. Έχετε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, κυρία Αποθητή, σε όλους τους Σαντορινιούς. Τις Σαντορινιές και τους Σαντορινιούς. Μας ακούνε χρόνια τώρα. Ακούνε Real FM. Είναι συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου. Νάτος και ο φίλος ο καλός, ο παλιός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Εγκυκλοπαίδεια στα θέματα του Netflix. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για Netflix, Νίκος Άνσης. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή για όλη την παρέα των ακροατών σου που σε ακούει. Να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μας φίλε. Και εσύ να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Στείλε καμιά ιδέα για Netflix. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό μήνα με υγεία. Να είσαι καλά αγαπητή Μαρία. Την καλημέρα μου. Καθίστε να σας πω τώρα ποιο έργο, γιατί δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Είδα ένα έργο με τη σύζυγό μου προχθές. Τρομερή περιπέτεια. Φοβερή περιπέτεια. Θα σας πω αμέσως πως λέγεται. Δώστε μου Apex. Φοβερό. Όταν λέμε για φοβερό,
top νούμερο 1 ταινία είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με την Σαρλίζ Θερόν. Όποιος θέλει να χτυπήσει αδρεναλίνη κόκκινο, με μια μισή ώρα τρελό suspense και αγωνία, Apex στο Netflix. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Γεια σου, Παντελή. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα, καλό μήνα. Βρέχει εδώ, πάπλωμα θα χρειαστούμε, κυρία Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον, στον Λάμπρο τον Κυρίτσι, ο οποίος μου λέει ότι καλημέρα, έχουμε χειμώνα 4 με 5 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αύπακτο. Κύριε Λάμπρο, τι να σου πω. Εδώ βλέπω ότι έχει χιονίσει τη μισή Ελλάδα. Περίεργα πράγματα.

Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλό μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου Ζωή. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Μαΐου. Θα έπρεπε να μυρίζει καλοκαιράκι, αλλά μυρίζει χειμώνας. Δεν πειράζει, μη σας παίρνει από κάτω, προσέξτε. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι τώρα, για να τα πούμε αυτά πριν μπούμε στη βαριά επικαιρότητα. Σήμερα, μέχρι 13 βαθμούς στην Αθήνα. Στα βόρεια πρόαστια, στο Μαρούσι. Εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, μέχρι 19. Η κατώτερη όμως θα μείνει πάλι στους 7. Τρίτη ανεβαίνει η κατώτερη στους 9 και ανεβαίνει η ανώτερη στους 22 με ήλιο. Τετάρτη ήλιος 12 με 24. Πέμπτη 14 με 24. Παρασκευή 14 με 22. Σάββατο 15 με 25. Κυριακή 16 με 27. Και την επόμενη Δευτέρα ίσως δούμε για πρώτη φορά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω, τώρα θα έχουμε ανώτερη θερμοκρασία 13, σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 30-31. Καταλαβαίνετε τι ανισορροπία επικρατεί. Δεν πειράζει, ό,τι θερμοκρασία και να κάνει, ό,τι καιρό και να κάνει, εμείς έχουμε θετική διάθεση, φίλες και φίλοι, και έτσι πρέπει. Καλημέρα. Ο Λευτέρης μου λέει την καλημέρα του. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πολλές καλημέρες στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Είπε σήμερα Κυριακή ότι θα ακούσει την εκπομπή σου και του έγραψα. Ευκαιρία είναι να απολαύσεις ελληνικά άσματα. Έχουμε Μητσιά, Καζατζίδη, Μαρινέλα, εκτός από τα παραδοσιακά, τα κλασικά, τα πατροπαράδοτα λαϊκά και τα ελαφρολαϊκά. Θα βάλουμε και μερικά πιο καινούρια, όπως του Χατζηγιάννη, το οποίο ακούμε τώρα. Ετοίμασε, ξέρεις τι θέλω, Γιώργο, να μου ετοιμάσεις. Τώρα που είναι Κυριακή και είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Το άσμα των ασμάτων, το υπάρχω με το Στέλιο Καζατζίδη, να το βάλουμε. Τώρα μετά το Χατζηγιάννη, να μπούμε λίγο σε πιο λαϊκό mood. Καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα με υγεία σε όλους. Στο αεροδρόμιο βρέχει πολύ τώρα. Netflix, όποιος αντέξει να κάτσει να δει όλη τη σειρά La Casa de Papel, η ληστεία του αιώνα. Βεβαίως, το έχω δει Δημήτρη. Εδώ και 2-3 χρόνια από τις πιο δυνατές σειρές του Netflix. Έχω την εντύπωση ότι η σειρά αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθιερωθεί το Netflix παγκοσμίως και να έχει την επιτυχία που έχει. 7 και 13 πρώτα λεπτά, δεν λέει να ξημερώσει. Υπό κανονικές συνθήκες θα είχαμε μέρα τώρα, αλλά αυτή η βαριά συννεφιά πάνω από την Αττική είναι δημιουργεί συνθήκες χειμερινού τοπίου, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πάμε στο μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη.

Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα και στον Νίκο το Σωτηρόπουλο που στέλνει την καλημέρα του από Βλασία Καλαβρίτων. Καιρός χειμωνιάτικος, Γιάννη. Να σε καλά, Νίκο. Καλή άνοιξη εμείς ευχηθούμε παρόλα αυτά.

Μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μεγάλο κακό μου έκανε σήμερα. Μόλις άκουσε η γυναίκα μου την αναφορά σου για την ταινία την οποία μου έχει προτείνει εδώ και μέρες να δούμε, και εγώ αποφεύγω να τη δεις την ταινία. Αξίζει. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Έλενα. Καλημέρα. Ρένα Κουμιώτη, έφυγε σαν σήμερα το 2023, φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια, σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από 2 μήνες προσωπικής μάχης για τη ζωή. Μεγάλη τραγουδίστρια, κύριε Ρένα Κουμιώτη, του νέου κύματος και όχι μόνο. Από το νου μου, να το... μου έχει στείλει και ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης μια παραγγελιά, θα τη βάλουμε λίγο αργότερα. Την όμορφη πόλη του Θοδωράκη, με ερμηνεύτρια πια άλλη, τη μεγάλη Μαρινέλα.

Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος φίλε. Ακόμα μια χρονική μετάθεση μιας απερίσκεπτης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Γιώργου Φλωρίδη, φανερής αντισυνταγματικότητας, η έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθείων από δικηγόρους και όχι από δικαστές αναβάλλεται από 1η-5η του 26 για την 1η-9η του 26. Ακόμα μια άσκηση ανώριμης και ασχεδίαστης νομοθετικής πολιτικής που φανερώνει την έλλειψη επαφής των ηθινόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από τον γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν.

Καλημέρα και στον Ηλία. Θα σταματήσει ο ψυχολόγος και θα ακούτε Παπαγιάννη. Τώρα που λες ψυχολόγος, ψυχίατρος ήταν βέβαια. Μας λείπει ο Δημήτρης ο Σούρας με τα σχόλιά του. Ο καλός φίλος ψυχίατρος ο Δημήτρης που έφυγε από το μάτι του το κόσμο και λείπει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά του βέβαια, αλλά μου στέλνετε ακόμα μηνύματα ακροάτρες και ακροατές για τα σχόλια τα οποία έκανε χρόνια εδώ ως άτυπος συνεργάτης εκπομπής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να θυμόμαστε και τους φίλους. Τα μεγάλα τραγούδια ακούγονται μόνο σε μεγάλες εκπομπές πρωί-πρωί που φέρνουν σφραγίδα. Γιάννη Παπαγιάννη μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσογλου. Καλημέρα Γιώργο. Νάτος και ο Ανδρέας από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννα ρε. Το έστρωσε ρε φίλε πάνω στην Πάρνη. Θα πρέπει να είναι ρεκόρ να χιονίζει 3 Μαΐου. Ας το απολαύσουν όσοι πάνε πάνω. Το έστρωσε στην κορυφή της Πάρνηθας. Πράγματι. Εδώ έπεσαν οι φάδες στην Πεντέλη, στην παλιά Πεντέλη. Σήμερα τα ξημερώματα. Δεν το έστρωσε, οκ, αλλά έπεσαν οι φάδες. Χιόνισε κανονικά.

Πάντως δεν πτωήθηκαν οι φίλοι μας που έφυγαν για τριμεράκι. Γεμάτα σχεδόν 100% τα μέρη, οι τουριστικοί προορισμοί που είναι κυρίως οι πιο γνωστοί. Χαμός γίνεται και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Πολλοί κόσμος, παρότι ο καιρός, όπως είπαμε, δεν εμπνέει για θάλασσα. Είναι περισσότερο για βουνό παρά για θάλασσα. Όμως είχαν προγραμματίσει αρκετοί φίλοι να φύγουν το τριμεράκι και λόγω της Πρωτομαγιάς. Και έτσι αναμένεται σήμερα από το μεσημέρι και μετά αρκετή επιστροφή από αυτοκίνητα. Έχουμε σε κρεμότητα, θα το φτιάξουμε σε λίγο, και το τραγούδι του φίλου του Νίκου του Σάνση που μας το ζήτησε. Λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες, από αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός, για να δούμε τι θα δούμε.

0: Να σας πω μια δυσάρεστη είδηση για ένα Ελληνόπουλο, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς το είδατε, που έρχεται από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας αρκετά αγαπητός και δημοφιλής στην ελληνική κοινότητα της, των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σικάγο για την ακρίβεια, ο ομογενής 38χρονος Γιάννης Βαρθολομαίος, ο Τζον Μπαρθόλομιου, αστυνομικός στην αστυνομία του Σικάγο. Παιδί μετανάστη, δεύτερης γενιάς παιδί, δυστυχώς πυροβολήθηκε και έχασε τη ζωή του από κακοποιό, τον οποίο συνόδευε και ο οποίος είχε τεθεί υποκράτηση για βιοπραγή εναντίον του εργαζόμενου σε εμπορικό κατάστημα. Η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης και όχι μόνο, γενικότερα η ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ έχει βυθιστεί στο πένθος, όπως καταλαβαίνετε. Το παιδί ήταν μόλις 38 χρονών, με οικογένεια. Ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρά αδικήματα, όπως επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενόπλες ληστείες, κλοπές οχημάτων. Καταλαβαίνετε τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σικάγο, πραγματική ζούγκλα εκεί. Ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φανταστείτε ότι τον επιτηρούσαν, τον φιλούσαν σε νοσοκομείο, όπου κατάφερε και έφυγε, τους επιτέθηκε, πήρε όπλο και πυροβόλησε, τους επιτέθηκε και στους δύο αστυνομικούς. Στην συνέχεια όμως ευτυχώς ακινητοποιήθηκε πριν δολοφονήσει και άλλο κόσμο από τις αρχές σε κοντινή απόσταση. Προσέξτε τώρα, ο ΕΚ λοιπόν, ο νέος αυτός Έλληνας ομογενής, το παιδί αυτό μόλις 38 ετών, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ρενέ και τρία παιδιά. Αφοσιωμένος οικογενειάρχης, τρία μικρά παιδιά. Μάλιστα η ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, η ελληνική ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, κάνει έρανο για να βοηθήσει την οικογένεια του παιδιού αυτού και να το στηρίξει όσο μπορεί. Να στηρίξει την οικογένειά του όσο μπορεί. Μικρά παιδάκια, 3, 4 και 5 ετών. Πολύ μικρά, για μα και ο ίδιος ήταν πολύ μικρός, μόλις 38 ετών. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα δυσάρεστα. Σε πόση ώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Σε 3 λεπτά. Ωραία, θα πάρουμε σε λίγο τον κύριο. Μάλλον τον πάρουμε τώρα.
1: Στην πληγή γεννάς καινούριο δέρμα.
0: Θα πάρουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο, φοροτεχνικό.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Καλό μήνα, Γιώργο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλό μήνα, αγαπητέ Γιάννη, και στους Κροατές. Καλό μήνα με καλά νέα.
0: Να είμαστε καλά. Μπορείς να μας πεις για το χάρτη των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 4 ως 8 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μερικά πράγματα.
1: Ναι, έχουμε αρκετές πληρωμές και σε αρκετές κατηγορίες. Να δω, έχω τις σημειώσεις μου, γιατί είναι πολύ απλά. Καταβάλλονται κυρίες και επικουρικές συντάξεις σε διάφορες κατηγορίες. Συνεχίζονται δηλαδή πληρωμές και εκκρεμείς συντάξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτέλους αυτό λύθηκε και αναδρομικά. Πληρωμές εφάπηξε σε νέους δικαιούχους. Και επίσης η ΔΥΠΑ καταβάλει επιδόματα, καταβολή επιδομάτων ενεργείας, πληρωμές σε προγράμματα και ενισχύσεις σε ειδικές κατηγορίες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ένα ημερολόγιο, θα λέγαμε 4 Μαΐου ΕΦΚΑ, έναρξη καταβολών κυρίως επικουρικές συντάξεις σε ειδικές κατηγορίες και εκκρεμείς πληρωμές. 5 Μαΐου ΕΦΚΑ, συνέχιση πληρωμών συντάξεων επικουρικές και αναδρομικά όπου εκκρεμούν. 6 Μαΐου ΔΥΠΑ, δηλαδή ο ΑΕΔ, επιδοτήσει εδώ ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης. 7 Μαΐου πάλι ΔΥΠΑ, συνεχιζόμενες πληρωμές επιδομάτων, ανεργία, οι μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι. Και 8 Μαΐου πάλι ολοκλήρωση του κύκλου των πληρωμών. Αν θέλουμε μια συνοπτική εικόνα, 4-5 Μαΐου κυρίως συντάξεις του ΕΦΚΑ, 6-7 Μαΐου κυρίως επιδόματα ο ΑΕΔ και 8 Μαΐου ολοκλήρωση των πληρωμών και εκκρεμότητες.
0: Τώρα,
1: είναι άνθρωποι που περιμέναν κυρίως, για να αναφέρομαι στο πρώτο που είπα για τους συνταξιούχους που κέρδισαν και αναδρομικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, να μην σε καθυστερούμε, περιμένεις και εσύ να βγεις στο Open, οι τρεις ενισχύσεις του συνταξιούχους που έρχονται από το φθινόπωρο, οι τρεις βασικές τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι πολύ και αυτό σημαντικό θέμα. Είναι αναδρομικά που κέρδισαν σε δικαστικές υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλος αριθμός, Γιάννη, εδώ. Δεν έχουμε χρόνο να τις... οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν απάντηση σε αυτό. Είναι οπωσδήποτε το 300 που έγινε από 250-300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι μόνιμο και είναι και επίσης και η επιστροφή νοικίου. Πέρα από αυτό όμως, οι συνταξιούχοι έχουν και το... που έχει ξαναδείξει πολλές φορές την αύξηση που πήραν φέτος και ακόμη καθαρίζεται σε πολλούς 2,5% περίπου σε αρκετές περιπτώσεις, και είναι και το 50% το περιβόητο θέμα, το επίμαχο θέμα της προσωρινής διαφοράς. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν μια ενεργοποίηση και βέβαια τρέχουν τα θέματα που έχουμε αναλύσει μαζί, οι 8 μέτρα που πήραν και παράταση.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολογίας.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, και αυτό μεγάλο τραγούδι, ε. Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, με τον μοναδικό Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα. Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπη.
0: Μια μεγάλη καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά, Ανέστη. Συμφωνώ μαζί σου, Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Μια που είπες για ταινίες, εγώ προτιμώ τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του κινηματογράφου. Γράφει ο φίλος ο Θανάσης ο Μαραμαθάς. Σίγουρα, Θανάση, νομίζω ότι όλοι το προτιμούμε αυτό, αλλά δεν έχουμε και τον ελεύθερο χρόνο για να πάμε να δούμε κινηματογράφο, δυστυχώς. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την Καλαϊτζάκη, τη φίλη μας.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από τη Φλόρινα. Στην κορυφή επενδύσει, στη βάση εκκρεμότητες χρόνων, Γιάννη. Η ανάπτυξη θέλει σχέδιο σε βάθος χρόνου, όχι μόνο κορυφές. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Φλόρινα με τις ανεμογεννήτριες εκεί ψηλά στα βουνά της Μακεδονίας. Κάτασπρα από το χιόνι, βέβαια.

Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσογλου. Γιατί η πολιτεία Γιάννη δεν ρυθμίζει χιλιάδων οφειλετών στον ΕΦΚΑ οφειλές μεγάλων ποσών για να πάρουν σύνταξη? Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιώργο. Πότε θα κοπεί το χαράτσι της ΕΑΣ, ρωτά ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, κύριε Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια που γράφει: Καλημέρα Γιάννη, πιστεύω ότι με την νομοθεσία για παρενοχλήσεις πάμε σιγά σιγά στην άλλη άκρη και περιορίζονται οι γνωριμίες νέων, οπότε είναι η κύρια αιτία της υπογεννητικότητας στη χώρα. Πάνε οι εποχές με τα προξενιά. Στην εποχή μας κάναμε το λεγόμενο καμάκι, τρώγαμε με χάρακα πολύ ξύλο από τους καθηγητές, τρώγαμε με λουρίδα ξύλο από τους γονείς μας. Σε λίγες ημέρες θα γίνει viral περίπτωση που ο γονέας φίλησε την κόρη του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν Έλληνες λόγω αλόγησης νομοθεσίας. Καλημέρα στο Διονύση. Με ρωτάνε, συμφωνώ με την απόσυρση των ηλεκτρικών μαντινιών από την αγορά? Όχι, να μην αποσυρθούν από την αγορά. Εγώ συμφωνώ με κάτι άλλο. Με την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους υψηλών ταχυτήτων, μεγάλης κυκλοφορίας στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πατίνια μπορούν να πουλάνε και να μην απαγορευτούν, να μην αποσυρθούν, αλλά να επιτρέπεται σε συγκεκριμένους χώρους και οδούς

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βροχερή Σκιάθο. Γιώργος Βλάχος, το ονοματεπώνυμο του φίλου ακροατή. Να είσαι καλά Γιώργο, τα φιλιά μας στη Σκιάθο. Όμορφο νησί Σκιάθος, να το επισκεφτείτε όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα.

0: Σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Πολλοί κόσμος με μηνύματα από το πρωί. Συνήθως την Κυριακή το πρωί είναι λίγο λιγότερα από το Σάββατο. Λογικό είναι αυτό. Το Σάββατο είναι και εργάσιμη ημέρα για περισσότερο κόσμο. Αλλά σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος λόγος να φιλοξενήσει κάποιος ραδιοφωνική εκπομπή, μάλιστα ζωντανά από το στούντιο τον κύριο Φαραντούρη, είναι για να διασκεδάσουν τόσο ο ίδιος ο ραδιοφωνικός παραγωγός, όσο και οι ακροατές. Και ακροάτριες βεβαίως. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ο φιλοξενούμενός σας θα μας πει κάτι που δεν το ξέρουμε. Με την ικανότητα του λόγου που ομολογωμένος διαθέτει, θα κάνει πως απαντά σε ερωτήσεις σας λέγοντας μόνο αυτά που θέλει να πει, δικαιολογώντας την κολοτούμπα του, υποστηρίζοντας την περιπλάνησή του κτλ. Κτλ. Γράφει ο φίλος ακροατής. Μην εκπλαγείταν μετά από όχι πολλά χρόνια, αν δεν τον κάνουν αρχηγός ο Πασόκ, να το δείτε να μεταβιδά σε άλλο πολιτικό χώρο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο του Real FM για μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Και ειδικά σε σχέση με την συνεργασία που ανακοινώθηκε με το Πασόκ, ο Νικόλας Φαραντούρης. Αυτό κι αν είναι άσμα σμάτων του Γιώργου Κανελόπουλου. Παλιός μαθητής μας έφυγε γρήγορα, γράφει ο Γιώργος ο Μωυσογλου, που περιμένει να ακούσει τη συνέντευξη με τον Νικόλα Φαραντούρη. Λίγο μετά τις 9. Να μας πει τι συνέβη, πώς έγινε το παρασκήνιο, πώς απλώθηκε στο τραπέζι όλη αυτή η συνεργασία με το Πασόκ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης για το Πασόκ δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια κατά το παρελθόν. Αλλά όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική αλλάζουν. Η πολιτική είναι η τέχνη του ελιγμού, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Το δωράκι στις τράπεζες των υποχρεωτικών αγορών με κάρτες του 30% των εισοδημάτων μας πότε θα τελειώσει? Η Ρία λέξη σήμερα ενδιαφέρον και χρηστικό πρωτοσέλιδο. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μακάρι να το δούμε, γιατί τόσα χρόνια η κυβέρνηση δεν μπορώ να πω ότι έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα όσο υποσχόταν προεκλογικά, ούτε τη μεσαία τάξη. Γράφει η Real News ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή θα πέσει μόνο 10% ουσιαστικά, γιατί από το 100% το πήγαν στο 50% και τώρα στο 40%. Μετά τα φυσικά πρόσωπα στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στα τεκμαρτά συστήματα, στο τεκμαρτό, με συγχωρείτε, σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Αποκλειστικό ενδιαφέρον, χρηστικό ρεπορτάζ από τη Real. Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
1: Έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ.
0: Κύριε Παπαγιάννη, η λαϊκή σοφία υποδεικνύει στην παροιμία στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει και χιονίζει. Κάτι σαν συναγερμό, να το λάβουμε υπόψη μας, γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, θα το λάβουμε υπόψη μας, γιατί όχι. Καλημέρα στο χάρεμο του Μάντσεστερ. Έχετε καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Μου γράφει, έχει δίκιο ο ακροατής για τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Αποτελεί κατά το χάρη έναν από τους γυρολόγους πολιτικής. Νάτος και ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Οι άνθρωποι πάνε στο φεγγάρι και στοιχείο. Οι φοιτητές παρακαλάνε όλο το χρόνο για δρομολόγια λεωφορείων για να γίνει το αυτονόητο. Να πάνε στα πανεπιστήμια τους. Σας ευχαριστούμε όλους με αγάπη. Η φίλη Γεωργία στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα Γεωργίο. Γεωργία. Ο Φαραντούρης μου λέει τι νούμερο θα φοράει στο Πασόκ. Δεκάρι θα παίξει, γράφει ο Σταύρος. Νομίζω θα είναι μπαλαντέρ, θα παίζει σε όλες τις θέσεις. Από τερματοφύλακας μέχρι σέντερ φορ. Νάτος και ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, ξέρετε δημοσιογράφε. Περίπτωση 89χρονου. Μια κοινωνία δικαίου και αξιών δεν είναι μια αφηρημένη και ιδεατή έννοια. Αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη ενός λειτουργικά αποτελεσματικού κράτους με ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πολίτη και να εγγυάται την καθημερινή δυνατότητα του πολίτη να βρίσκει λύση χωρίς να απειλεί, να εκδικείται ή να καταστρέφει. Η αυτοδικία δεν θεραπεύεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, θεραπεύεται όταν οι θεσμοί απαντούν γρήγορα, οι υπηρεσίες λειτουργούν ανθρώπινα, οι συγκρίσεις αποκλιμακώνονται έγκυρα και η κοινωνία μαθαίνει ότι το δίκιο δεν ισχυροποιείται με τη βία, αλλά χάνεται μέσα σε αυτήν.

Να σας πω σχετικά με την είδηση που αφορά το 19 μηνών βρεφάκι από τη Σκόπελο, το οποίο έφαγε ποντικό φάρμακο. Ευτυχώς η ποσότητα που έφαγε ήταν μικρή. Το βρέφος πηγαίνει αρκετά καλά, είναι υπό παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, με συγχωρείτε για τις τηλεφωνικές απάτες που είχαν έδρα στα Χανιά. Στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, στο TikTok, με λεφτά και κλοπημαία. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι το είχαν στήσει φάμπρικα, επαγγελματίες. Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΔΕ, είτε λογιστές και έκαναν ό,τι απίστευτες κομπίνες έστειναν για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ηλικιωμένους. Τρεις συλλήψεις, αναζητούν άλλους δύο. Η υποδιεύθυνση δύο ξηχανίων εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Φίλες και φίλοι, πολύ προσοχή. Φανταστείτε ότι η δράση του κυκλώματος που προσδιορίζεται από τις 16 Απριλίου μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή που τους συνέλαβαν, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι την Πρωτομαγιά, άρα 14-15 μέρες δράση, είχαν κλέψει 62.000 ευρώ. Μπόρεσαν και απέσπασαν από ηλικιωμένους μέσω των τηλεφωνικών απατών 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες. Και με τα 200 και τα 100 ή τα 50 που έπαιρναν από τους ηλικιωμένους από τις οικονομίες τους, εμφανίζονταν στο TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα προκλητικοί με δεσμίδες χρημάτων στα χέρια.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοιτάς στα μάτια.
0: Πολύ προσοχή, η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι αν χάσετε τη μαλφή και χρήματα, δύσκολο να τα ξαναβρείτε και να επιστραφούν όλα αυτά.
1: Κρατάς το χέρι κι είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
0: Απευθύνονται μόνο σε ηλικιωμένους. Αν δείτε τα τιμαλφή που είχαν κλέψει, πραγματικό κοσμηματοπολείο άνοιγαν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που λένε και πείθουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος να πέσει θύμα τέτοιας απάτης. Όταν σου λέει ότι κινδυνεύει το παιδί σου, η κόρη σου, ο γιος σου ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο, κάποιος φίλος, εσύ γιατί δεν αναζητάς το πρόσωπο αυτό για να τον πάρεις τηλέφωνο? Δεν συζητάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν άνοια ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Τους έχουν ρημάξει τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πραγματικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο, μην πας ακόμα. Να μπούμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα για μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.

0: FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
1: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σήμερα ένα βιβλίο και 2 περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία 2 νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μετά τις 9, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, για μια συνέντευξη Φόλης της Ύλης σχετικά με την συνεργασία, με την εγγραφή του. Πείτε τι όπως θέλετε, με το Πασόκ. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκιστής, πάντως ένα που λέει ο Φαραντούρης, Γιάννη έχει δίκιο. Δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έδιωξαν. Τον διέγραψαν, πράγματι. Τον διέγραψαν τον Φαραντούρη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδροκλή, ο οποίος θέλει να θέσουμε το ερώτημα αν θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής ώστε να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Όχι, αυτό το έχει πει ο Φαραντούρης. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Δεν θα διεκδικήσει την έδρα στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του Real FM. Να σε καλά, Δήμητρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μάλλον η τελευταία κακοκαιρία για φέτος. Ας απολαύσουμε λίγο ακόμα τη δροσιά, γιατί σε λίγο καιρό θα την αποζητούμε. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Ετοιμάζουμε το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι για την κόρη και τον μπαμπά μου που γιόρταζαν του Αγίου Γεωργίου και ακούμε την ωραία σου εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Χρόνια πολλά, Δήμητρα, να χαίρεσαι και τον μπαμπά σου και την κόρη. Και πάντα με υγεία εύχομαι όλη η οικογένεια να το απολαύσετε σήμερα όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι λόγω της γιορτής και της Κυριακής. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Θα το μεταφέρω το ερώτημα στον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με δύναμη και χαμόγελο. Να σε καλά Αλέξανδρα, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Είναι αλήθεια ότι ο Φαραντούρης έχει δείξει πολύ τρέξιμο και το έχω αναδείξει πολλές φορές. Ότι ο Φαραντούρης είναι από τους ευρωβουλευτές που και πολλές ερωτήσεις έχουν καταθέσει, είναι εξαιρετικά δραστήριος, ασχέτως αν κάποιος τον συμπαθεί ή τον αντιπαθεί. Το ίδιο και ο Γιώργος Αυτιάς. Είναι οι δύο ευρωβουλευτές που σπάνε κάθε ρεκόρ ερωτήσεων και δράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βεβαίως. Και έχει τρέξει πολύ και δεν το έχουν κάνει άλλοι που ήταν τετραετίες και τετραετίες ευρωβουλευτές. Είναι σωστή η παρατήρησή σου, αγαπητέ φίλε.

Θα πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από τα Μέγαρα. Να είστε καλά, κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που γράφει: Γιάννη, μόνο ελιγμός. Από τα αρχαία χρόνια η προσαρμογή ήταν βασική δεξιότητα, σχεδόν όπως το χταπόδι στο βυθό. Και για επίθεση και για άμυνα, για επιβίωση αλλά και για υπεράσπιση ιδεών και θέσεων. Αυτό εξηγεί και τις διαρκείς μετακινήσεις στον πολιτικό χώρο. Κάποιες φορές είναι στρατηγική, αλλά ίσως καθυστερημένη επιλογή. Αναμένουμε βέβαια και τη δική του τοποθέτηση. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου την ερώτησή του. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Φαραντούρη, θα τις διαβάσω. Ας είναι και επιθετικές, προσβλητικές να μην είναι. Στείλτε ερωτήσεις, πόσα κόμματα θα αλλάξετε ακόμα, πώς αποφασίσατε να πάτε στο Πασό και όχι κάπου αλλού. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις, θα τις διαβάσουμε και ελπίζω να απαντήσει και ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μου έλεγε ότι το καλώδιο δεν θα προχωρήσει. Μα δεν είπε κανείς το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα. Το καλώδιο είναι προγραμματισμένο να ποντιστεί, αγαπητέ φίλε Σταύρο, τέλη του 26 με αρχές 27. Ποιος έλεγε δηλαδή ότι το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα? Θα προχωρήσει όμως. Είναι δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πληρωθεί χρήματα, εκτός και αν επιστρέψει εσύ τα 600 εκατομμύρια πίσω. Σούπα, μην πιστεύεις ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο. Μην ζεις σε αυταπάτες. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, οι πολυεθνικές και οι αμερικανικές εταιρείες από πίσω, που ό,τι και να θέλει και να κάνει η Άγκυρα δεν μπορεί να πιέσει εκ του αποτελέσματος. Αυτά είναι θέματα γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τι ακριβώς διαβάζεις, που ξεπερνούν την αντιπαλότητα, αν θέλεις να την πούμε έτσι, Ελλάδας-Τουρκίας. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα Γιάννη. Η δικαιοσύνη που είναι, γιατί δεν έχει επιληφθεί για το PSI ακόμα? Χωρίς έγκριση άδεια στα ταμεία που χρόνια τα γεροντάκια μάζευαν χρήματα για να έχουν αξιοπρεπή γεράματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα. Το ευχαριστώ είναι ότι σήμερα συνεχίζει να ισχύει ο νόμος φαγής των συντάξεων του ΚΑΤ.

Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Real News σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες με τον κύριο Καλογερόπουλο όσον αφορά τους προσεισμικούς ελέγχους σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης, στα δημόσια κτίρια δηλαδή. Βρίσκονται στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Προφανώς το κόκκινο εννοεί εδώ ο φίλος, ο συντάκτης, ο συνάδελφος, για να δω λίγο.

Λοιπόν, τα 133 κτίρια θεωρούνται υψηλής διακινδύνευσης σε περίπτωση συμβάντος. Στα 113 κρίθηκε υπερβολική αξιολόγηση που έχει γίνει, δηλαδή μειώθηκε η επικινδυνότητά τους, ενώ σε ακόμα 93 από τα άλλα κτίρια κρίθηκε ότι απαιτείται επανέλεγχος ή νέα αυτοψία για να υπάρξει σαφής εικόνα. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΣΠ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026, προκύπτει με σαφήνεια ότι 133 κτίρια του δημοσίου βρίσκονται στο κόκκινο και τα οποία πρέπει να περάσουν άμεσα από δευτεροβάθμιο έλεγχο από συνεργεία πολιτικών μηχανικών που θα φέρουν για τις εκτιμήσεις τους ειδικά όργανα ελέγχου στατικότητας. Τώρα, εδώ πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες του ΤΕΕ και του ΟΑΣΠ να πούν ποια είναι αυτά τα 133 δημόσια κτίρια, γιατί αν πρόκειται για σχολεία, αν πρόκειται για νοσοκομεία, αν πρόκειται για άλλους χώρους συνάθρησης, θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες να μην πηγαίνουν εκεί και να μην λειτουργούν τα κτίρια αυτά. 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, δήμους, ΚΑΠΗ και άλλους δημόσιους χώρους συνάθρησης έχουν ελέγξει οι αρμόδιοι μηχανικοί του ΤΕΕ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δύο δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν χθες και σήμερα. Μία δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες για την εφημερίδα των συντακτών. Μία εφημερίδα η οποία δεν το κρύβει ότι στηρίζει την προσπάθεια για δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μία εφημερίδα με ιστορία και σοβαρότητα που κινείται στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο. Και μία άλλη δημοσκόπηση που δημοσιοποιείται σήμερα από την εταιρεία Mark. Είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες να σας πω ότι αύριο το κανάλι μου, το Action 24, θα δημοσιοποιήσει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll με μεγάλο πακέτο ερωτήσεων, όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά ένα μεγάλο πακέτο ερωτήσεων το οποίο θα αφορά την γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας. Αύριο στο κεντρικό δελτίο με το Σωτήρη Ξενάκη θα τη σχολιάσουμε εμείς μεθαύριο στο πρωινό ενημερωτικό του καναλιού. Η δημοσκόπηση της Mark δίνει σήμερα, δείχνει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, δίνει 32,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 13,5% στο ΠΑΣΟΚ, 9,5% στην Πλεύση Ελευθερίας από 11,5, 9,2% στην Ελληνική Λύση, 8% στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, απόλυτα σταθερό, 6,8% στο ΣΥΡΙΖΑ, 3,4% στη Φωνή Λογικής. Αυτά τα κόμματα 2, 4, 6, 7 μπαίνουν στην επόμενη Βουλή. Και από εκεί και πέρα έχουμε 2,9% για το Μέρα 25, 2,7% για τους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 2,3% για τη νίκη του κ. Νατσιού, 1,5% για τους Σπαρτιάτες του κ. Στίγκα, 1% για την αριστερά και 7% άλλο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, η δημοσκόπηση δεν έχει μετρήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Καρισιανού ή ακόμα και από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή δεν το έχουν συμπεριλάβει, δεν έχουν συμπεριλάβει τα νέα κόμματα αυτά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ή την πρόθεση ψήφου. Και δεν τα έχουν συμπεριλάβει γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει καν ανακοινωθεί, δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, να συμπεριληφθεί στη μέτρηση αυτή.

0: Το Πασόκ είναι πολύ πίσω στο 11%. Είναι μικρότερα τα ποσοστά για όλα τα κόμματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχει γίνει η αναγωγή επί των εγκύρων και των αναποφάσεων. Νούδου 24,5, Πασόκ 11, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 Πλεύση Ελευθερίας. Συγγνώμη, 8,5 Ελληνική Λύση, 7,5 Κουκουέ, 7 Πλεύση Ελευθερίας, 5 ΣΥΡΙΖΑ, 3% μέρα 25, 3,5% Φωνή Λογικής, 1,5% Δημοκράτες, 1,5% Νέα Αριστερά, 1,5% Νίκη. Υπάρχουν όμως δύο ενδιαφέρουσες στήλες στην μέτρηση αυτή, στην πρόθεση ψήφου. Το ότι τα άλλα κόμματα ανέρχονται στο 11% και στο ότι δεν έχω αποφασίσει, το υψηλό δηλαδή ποσοστό των αποφάσεων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 14,5%. Στη μέτρηση αυτή δεν δημοσιοποιείται από την εταιρεία εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά μόνο πρόθεση ψήφου. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις έχουν βγει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σας είπα, θα βγει άλλη μία αύριο για τον τηλεοπτικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζομαι, για το Action 24. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με συνεντεύξεις, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις και όχι μόνο.
1: Real FM. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης, είστε ιδιώτης ή επιχείρηση, έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες, ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα. Βαριά πλούτα. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φωτιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας πάντως ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους τύχησαν τη ζωή οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα και η Κηφισιά κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Πανετολικό. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 12-8 από την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
0: Real FM.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, χειμωνιάτικο το σκηνικό. Κυριακή σαν να παραπέμπει στα μέσα Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Καμία σχέση με τις αρχές Μαΐου. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Και εσείς είστε εκεί και το βλέπω από το πρωί. Θα φτιάξει ο καιρός από αύριο, υπομονή. Δεν πάθαμε και τίποτα, δεν λιώσαμε εξάλλου. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Πού να δείτε στη Βόρεια Ελλάδα από μηνύματα που μου έρχονται. Μείον ένας, μηδέν, ένα βαθμό Κελσίου. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη που λέει από χούλα είναι η λύση. Αρκετά πατρονάρετε ακόμη τα κόμματα. Σ' αρέσει η εποχή, στις εκλογές, οκ. Πρέπει να ξέρεις ότι με το ισχύον εκλογικό σύστημα και όλοι να παίχουν, αρκεί ένας να ψηφίσει, εκλογικό αποτέλεσμα θα βγει. Ένας δηλαδή από όλα τα εκατομμύρια των Ελλήνων, πόσοι είμαστε, 7-7,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους, ένας να πάει να ψηφίσει θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, δεν υπάρχει το 50% που υποστηρίζουν μερικοί, δεν υπάρχει όριο στην αποχή. Μάλλον δεν είσαι ιδιαίτερα, φίλε Μιχάλη, ευφυής με το πολιτικό σύστημα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εποχή, τόσο λιγότεροι αποφασίζουν για σένα. Αλλά εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω κιόλας τι ακριβώς θέλεις να πεις με όλο αυτό, πιστεύοντας ότι η εποχή είναι η λύση. Οκ, okay, όμως, ο καθένας έχει την άποψή του και επειδή και εσύ την άποψή σου την μεταφέρεις με ευπρέπεια, τη διαβάζω. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα. Πιστεύω πως η σταθερή πολιτική άποψη, πίστη και θέση για έναν άνθρωπο συμπορεύεται και αναφέρεται στο περί πολιτικής και ηθικής του ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη, στο αντίστοιχό του κεφάλαιο. Η σημερινή κινητική θεωρία για μένα προσωπικά δεν συνάδει με την πραγματική αξιοκρατία και ευπρέπεια ενός πολιτικού. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου Τοσάνση. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα μνημόνια, έχει μπερδευτεί τόσο το πράγμα. Πόσοι, πέστε μου, Πασόκοι έχουν, δεν θα πω παρισφρήσει, διεισδύσει στην κεντροδεξιά, συντηρητική, φιλελεύθερη παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι άλλοι έχουν αποφύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αντίθετο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει και έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ή πόσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν το δικό τους κόμμα. Θυμηθείτε την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανε το δικό της κόμμα, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε και πρόεδρος Βουλής. Του κυρίου Βαρουφάκη, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε και αυτό το δικό του κόμμα. Και άλλοι πολλοί. Γίνεται ένα πραγματικό μπλέξιμο τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι όλες ίδιες. Να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει η σταθερότητα που υπήρχε παλαιότερα στο πολιτικό σύστημα, όπου ήταν ξεκάθαρη η ιδεολογική διαχωρισμή μεταξύ των παρατάξεων. Ήξερες δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο φάσμα της πολιτικής ζωής, το Πασόκ ένα άλλο, η αριστερά με τον Λεωνίδα Κύρκο, η ευρωπαϊκή αριστερά κάτι άλλο, η αριστερά του Χαρίλα Φλουράκη επίσης κάτι άλλο. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο σαλαμοποιηθεί, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι νέο των τελευταίων μηνών. Νομίζω ότι από το 2009-10 και μετά έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει και τα ιδεολογικά τείχη και πλέον ο κόσμος ψηφίζει, αυτό δεν απαραίτητα κακό, με βάση τις κανονικές του και τις καθημερινές του ανάγκες. Δηλαδή ποιος του υπόσχεται πιο αποτελεσματική λύση στο δικό του πρόβλημα. Και αυτό, όπως είπα, έχει σαλαμοποιήσει όλη την ιστορία με τις ιδεολογικές ταυτότητες κτλ. Είναι, νομίζω, σημείο των καιρών. Είναι σωστή η παρατήρηση του Νίκου Τοσάνση. Καλημέρα στο Σταύρο. Γιάννη, χιονίζει στον Κυθερόν από τα 900 μέτρα και πάνω. Τρομερά πράγματα. Άργησε ο χειμώνας να ξυπνήσει. Καλημέρα στην κυρία Κέτη που διαμαρτύρεται γιατί είναι κάτοικος Επολίων και το κολυμπητήριο στην Κολοκυνθούς όπου πάω εγώ, τα εγγόνια μου και τα παιδιά και παράλληλα πολύ γνωστή μου, είναι κλειστό λόγω επισκευών εδώ και 2 χρόνια, ενώ μάλιστα μας είπαν ότι θα άνοιγε φέτος. Περιττό να σας πω ότι δεν έχει περάσει άνθρωπος εδώ και 2 χρόνια, ούτε για εκτίμηση ούτε για επισκευές. Τηλεφώνησα στον Οπανδάκη, απάντηση καμία. Μόνο ότι μπορώ να πάω στο κολυμπητήριο Πεντέλης αν θέλω. Κάντε μια ερώτηση σε κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάμε για το κολυμπητήριο στην Κολοκυνθούς. Η κυρία είναι κάτοικος Επολίων και πήγαινε τα εγγόνια της εκεί και τα παιδιά της. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Γεωργόπουλο που ζητά να ρωτήσουμε στον τεράστιο πολιτικό Νικόλα Φαραντούρη, γιατί δεν παραδίδει την έδρα. Της Ευρωβουλής εννοεί την έδρα, γιατί δεν έχει άλλη. Θα το ρωτήσω. Χέρια ψηλά, όλα... Φίλε μου, ρωτάμε τα πάντα. αν είναι ευπρεπής η ερώτηση, ρωτάμε τα πάντα.
2: Δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω.
1: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μάνος Κρανίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανού.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Για τα θέματα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, χρόνια πολλά εδώ στη συχνότητα του Real FM, αγαπητέ φίλε.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, για να δω τι θέματα μου έχει στείλει για να σχολιάσεις, αγαπητέ Μάνο. Λοιπόν, έρευνα. Ποια είναι σήμερα τα ζητούμενα τετραγωνικά μέτρα ανά περιοχή της Αττικής? Ωραίο θέμα.
3: Ωραίο θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εδώ έχουμε μια έρευνα της Red Data Set, μια στατιστική εταιρεία. Εδώ τι βγαίνει, για να σου το πω γρήγορα, ότι έχουν πέσει τα τετραγωνικά, Γιάννη. Δηλαδή τόσο αυτά που κατασκευάζονται, όσο και τα ζητούμενα. Όχι πολύ. Ναι. Περίπου 10 τετραγωνικά στην Αττική. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν στο, ας το πω, 95 με 105, έχουμε πάει στο 90 με 100, 85-90, 95. Mm-hmm. Μικρότερα, λιγότερα τετραγωνικά. Mm-hmm. Ίσως να έχουμε όμως και καλύτερες μελέτες, ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί και πέρα, παίζει ρόλο ότι είναι και καλύτερη κατασκευή, εννοείται έτσι, γιατί μιλάμε για νέο δομήτα εδώ.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό δείχνει όμως και την τάση του κόσμου να πάει σε μικρότερα σπίτια.
1: Ναι.
3: Σε μικρότερα σπίτια.
1: Σε μικρότερα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
3: Για πολλούς και διαφορετικούς. Ναι. Όμως βλέπουμε και το άλλο. Δηλαδή, έχω μπροστά μου και για την κεντρική την Αθήνα, βόρεια προάστια, νότια. Πάνω κάτω κοντά είναι. Λίγο λιγότερα πέφτει στα δυτικά, βλέπω εδώ. Δηλαδή, πέφτουμε, πάμε στα 85 τετραγωνικά στα δυτικά. Ναι. Πιο μαζική περιοχή.
1: Mm-hmm.
3: Είναι εκείνη και το στεγαστικό, Γιάννη. Αυτό αποδεικνύει. Δηλαδή, το στεγαστικό που είναι κάτω από τα 100 μέτρα.
1: Άρα, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ακριβών και των λαϊκότερων περιοχών, πόσα τετραγωνικά αναζητεί σήμερα ο μέσος Έλληνας?
3: 90 τετραγωνικά.
1: 90. Νομίζω ένα σπίτι για να ξεκινήσει την οικογένεια αρκετά είναι καλό.
3: Μπορεί να έχει και τρία πρόβλημα.
1: Για μόνος ίσως είναι και μεγάλο, αλλά για οικογένεια είναι αρκετά καλό. Ανάλογος πόσα άτομα
3: είναι
1: θα είναι.
3: Καλό. Ναι, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί παλιά όλοι θέλαμε να παίρνουμε τετραγωνικά, μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο, για να το δώσω σε συμβουλή. Τα πολλά τετραγωνικά είναι και πολύ κόστος.
1: Ναι, διότι πλέον στο κόστος έχει μπει και η ενέργεια.
3: Ακριβώς.
1: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα δηλαδή. Είναι ένα επιπλέον κόστος για το ελληνικό νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
3: Και δεν χάνονται και τετραγωνικά στις νέες μελέτες που κάνουμε εμείς οι μηχανικοί. Δηλαδή, παλιά, αν θυμάστε τα παλιά σπίτια, είχαν διαδρόμους, είχαν χάνανε πολλά. Ενώ τώρα είναι σχεδιασμένα διαφορετικά από την αρχή. Οπότε δίνουν κάποιες δυνατότητες.
1: Πες μας, σε παρακαλώ, Μάνο, τι γίνεται με τα διατηρητέα, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες. Ειδικά στην Αθήνα είναι πολλά τα ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διατηρητέα και ποια είναι τα κενά του πλαισίου. Του νόμου,
3: εδώ
1: δηλαδή.
3: Είναι ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί πολλές φορές. Έγινε μια μεγάλη ημερίδα της Πομιδέτα με το ΤΕ μαζί την Τετάρτη στο ΤΕ. Αναδείχθηκαν πάλι τα ίδια θέματα. Έχουμε και πολλά εγκατελειμμένα. Περίπου 20.000 χτίρια είναι εγκατελειμμένα διατηρητέα. Τα οποία απαιτούν προφανώς άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση.
1: Mm-hmm.
3: Δοθήκαν κάποια κίνητρα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα διατηρητέο μπορεί να πάει για βίζα, golden visa στο χαμηλό επίπεδο, παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό όμως δεν φτάνει, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη για να αναβαθμιστούν, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και έχουν πάρα πολύ κακές διαδικασίες, αργές διαδικασίες, Γιάννη. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο η αρχαιολογία που πρέπει να περάσεις μπορεί να κάνει ένα χρόνο.
1: Ναι.
3: Μόνο.
1: Έτσι είναι.
3: Έτσι. Από εκεί και πέρα, τι λείπει, χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
3: Ένα μείον μεγάλο. Οφείλω να το πω, αυτό το πρόγραμμα το διατηρώ. Mm-hmm. Το περιμένουμε 4 χρόνια. Τελείωσε η τετραετία.
1: Τώρα, πες μας και για την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει για το σπίτι μου 2 και μερικές χρηστικές συμβουλές για τους δικαιούχους ωφελούμενους, να το πούμε διαφορετικά.
3: Λοιπόν, καταρχήν, το σπίτι μου 2 τελειώνει. Πρέπει να απογραφούν οι συμβάσεις μέχρι τέλος του Μαΐου.
1: Ναι.
3: Έχουν περίπου πάει 13-14.000 συμπολίτες μας.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αυτοί όλοι παίρνουν την πρώτη τους κατοικία. Όμως, αυτό το θετικό θα έλεγα, το αρνητικό ποιο είναι ότι πήραν τα σπίτια τους παραπάνω από ό,τι θα τα περνάνε σε ελεύθερη αγορά. Γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα με την προσφορά, το οποίο δημιούργησε δυστυχώς τεχνητά, ανέβασε τις τιμές. Είναι καλό ότι 13.000 άνθρωποι παίρνουν πρώτη κατοικία. Βοηθάει.
1: Εντάξει, είναι βοηθάει ως έναν βαθμό, αρκεί να είναι γρήγορες οι διαδικασίες από τις τράπεζες.
3: Ναι, πάλι είχαμε το θέμα. Πάντα το θέμα των διαδικασιών, Γιάννη. Αυτό πάντα μας κολλάει. Κάτι πρέπει να γίνει, να το βελτιώσουμε αυτό. Τώρα, πρέπει λοιπόν να το ολοκληρώσουν όσοι έχουν μπει. Τώρα, τι είναι το καλό, να πούμε και ένα καλό. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το ανακοινίζω. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα επιδότηση για κλειστά σπίτια. Κυρίως, δεν ξέρω αν θα είναι τα δύο κατοικούμενα. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Η ίδια ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν βγει ο οδηγός.
1: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε
3: επίσης,
1: πολύ. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα
3: μας.
1: Πάντα μας δίνει γρήγορα και με αμεσότητα χρηστικά θέματα που αφορούν τα κίνητα χρόνια. Κάθε Κυριακή ο Μάνος ο Κρανίδης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λάκη που μου λέει: ξέχασες το κόμμα Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Καρτζαφέρη, Στεφανόπουλου και ανέφερες μόνο τα κεντροαριστερά κόμματα. Μα εγώ μίλησα για το 2010 και μετά. Τι εννοείται ξέχασα? το 2010 και μετά δεν δημιουργήθηκε το κόμμα Σαμαρά. Η πολιτική άνοιξη δημιουργήθηκε το 1992. Το κόμμα Αβραμόπουλου πολύ νωρίτερα. Το κόμμα Καρατζαφέρη μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία επί Κώστα Καραμαλή. Και το κόμμα του Στεφανόπουλου πιο παλιά απ' όλα. Το 1984 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Προέδριας. Εγώ αναφέρθηκα μετά το 2010. Σε αυτά τα κόμματα τα οποία αναφέρεσαι εσύ προέρχονται τα δύο αποδιαγραφές του Γιώργου Καρατζαφέρη από τον Κώστα Καραμαλή και του Κωστή Στεφανόπουλου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα δύο από προσωπικές φιλοδοξίες. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά και το κίνημα Ελευθέρων Πολιτών, το οποίο τελικά δεν κατέβηκε στις εκλογές, αν θυμάστε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ αναφέρθηκα σε αποφάσεις διαγραφών μετά το 2010. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή το μήνυμα που μου στέλνεις, φίλε μου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Μανώλης γράφει ότι η αποχή βοηθάει πάντα το δυνατό κόμμα. Όσοι λιγότεροι ψηφίσουμε, τόσο βοηθάμε αυτούς που δεν θέλουμε. Υπάρχουν 40 πλάς κόμματα. Δεν γίνεται να μην μας εκφράζει στο ένα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μανώλη. Πάντα η αποχή βοηθάει το, θα σου έλεγα εγώ, το πιο δυνατά οργανωμένο κόμμα. Ή τα πιο δυνατά οργανωμένα κόμματα. Αυτά δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να μετακινήσουν οργανωμένα στρατούς ψηφοφόρων. Λογικό είναι αυτό. Διότι αυτοί θα πάνε με βεβαιότητα στις κάλπες. Άρα αυτοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Άρα αυτοί θα εκλέξουν τους δικούς τους. Εδώ ο φίλος μου ρωτάει, ο Κωνσταντίνος από την Καλυθέα, τι θα γίνει αν η αποχή ξεπεράσει το 50%. Τίποτα δεν έγινε. Και το 90% να ξεπεράσει η αποχή. Το εκλογικό αποτέλεσμα βγαίνει επί αυτών που ψήφισαν. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ούτε στο Σύνταγμα ούτε στον εκλογικό νόμο. Και ένας να πάει να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια, 8, όπως είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το λέω γιατί υπάρχει ένας μύθος από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει Σύνταγμα, ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος, ούτε τον εκλογικό νόμο, που πιστεύουν ότι αν η αποχή ξεπεράσει, για παράδειγμα, το 50%, δεν θα προκηρυχθούν εκλογές, δεν θα βγει έγκυρο το αποτέλεσμα. Λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους που το εκφράζουν αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να υποστηρίξεις ότι η αποχή θα σου λύσει το πρόβλημα. Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει πολιτικό σύστημα και εθνικές εκλογές. Βέβαια σας προειδοποιώ, μου λένε οι δημοσκόποι στις συζητήσεις που κάνω και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, ότι θα υπάρξει, φοβούνται πως στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη εποχή που θα έχει καταγραφεί ever. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται σε όλο τον πλανήτη. Σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διεθνές και δυστυχώς οι πολίτες, λόγω της απογοήτευσης ή ενδεχομένως και της οργής που έχουν για το πολιτικό σύστημα και ίσως για τις κυβερνήσεις, συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επιλέγουν την αποχή. Γι' αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα να βρει τρόπους, όπως αυτός για παράδειγμα με τους ομογενείς, η επιστολική ψήφος δηλαδή, για να δώσει κίνητρα και να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εθνικές εκλογές. Για παράδειγμα, γιατί η επιστολική ψήφος να μην ισχύει και για τους εδώ κατοίκους? Γιατί να μην διευκολύνει η επιστολική ψήφος τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα? Τους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ψηφίσουν? Τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό, σε διαφορετικό μέρος ψηφίζουν από αυτό το οποίο εργάζονται και είναι αρκετά μακριά? Τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, αμαία, και άλλες κοινωνικές και όχι μόνο ομάδες. Πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους για να διευκολύνει πλέον την διαδικασία συμμετοχής στις κάλπες με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με το τηλέφωνο, ακόμα και με το τάμπλετ. Άλλωστε δεν θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε την ψηφιακή συμμετοχή μέσω τάμπλετ σε εθνικές εκλογές. Και κάτι τελευταίο. Το Σύνταγμα ορίζει, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατάσταση κτλ., την υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή στις εκλογές. Βεβαίως ποτέ δεν επισύρει την ποινές, ποτέ δεν εφαρμόζει ποινές που υπάρχουν ποινές επί συγκεκριμένης διαδικασίας. Εάν δεν μπορέσεις δηλαδή να δικαιολογήσεις την συμμετοχή σου σε εκλογές και δεν είσαι για παράδειγμα άνω των 250 χιλιόμετρων μακριά από το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσεις, Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που ορίζει και το ποινολόγιο που βάσει δικαστηρίου θα υποστείς. Ποτέ δεν εφαρμόζεται όμως η ποινή αυτή για κανέναν. Ο Δημήτρης μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία εκπροσωπείται και το λευκό στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες θέσεις βουλευτών μένουν και είναι... Δεν το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση όμως, πώς θα εκπροσωπηθεί το λευκό. Το λευκό λευκό, όχι λευκό ως κόμμα. Δηλαδή, αν το λευκό πάρει, θα είναι λιγότερες έδρες. Αυτά οι έδρες των βουλευτών ορίζονται συνταγματικά. Όπως ορίζονται και εδώ, για παράδειγμα, από 200 ως 300. Δεν το ξέρω όμως, θα το δω και θα σου πω, να κάνω το σχόλιο μου. Στο τέλος, θα μείνουμε με δύο τετραγωνικά, τουλάχιστον χωρίς έξοδα ανακαίνησης, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης σχετικά με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο από την Καβάλα. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω, δώστε μου μερικά λεπτά. Πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στις εκλογές. Να καλημερίσουμε τον δήμαρχο Ποινιού Ηλίας. Όχι Ποινιού Θεσσαλίας, Λαρίσης. Ποινιού Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξη Καστρινό.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, δήμαρχε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Να βγάζουμε και κανένα δήμαρχο από την περιφέρεια που δεν έχετε τη δυνατότητα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβληθείτε. Λοιπόν, έχετε μεγάλες γιορτές. Έχετε τη γιορτή που ετοιμάζεται με τίτλο Ανθεστήρια 2026 Δήμου Ποινιού. Είναι η γιορτή της άνοιξης και της καρποφορίας που μετράει, που γίνεται, διοργανώνεται από το 1974. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέφτει χιόνι. Αλλά τι να κάνουμε. Ημερολογιακά υποτίθεται ότι έχουμε μπει στην άνοιξη. Πείτε μας μερικά λόγια για τη γιορτή αυτή.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε εμάς δεν πέφτει χιόνι, σε εμάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε, και θέλω να πιστεύω και μεταγενέστερα, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τη γιορτή, ότι είμαστε μια άλλη Ελλάδα. Ηλιόλουστη είμαστε. Να πω ότι είναι μια γιορτή που πράγματι ξεκίνησε από το 1974. Είναι η γιορτή της άνοιξης, της αναγέννησης και της δημιουργίας.
1: Ναι.
4: Είναι μια γιορτή που αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καμβά έφρασης, όπου η παράδοση συναντά και το παρόν και συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
1: Ναι.
4: Γίνεται στην έδρα του Δήμου μας. Ο Δήμος Ποινιού είναι 22, και πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι ο Ποινιός της Θεσσαλίας, ναι, αλλά είναι ο Ποινιός της Ηλίας. Είναι 22.000 άτομα, είναι 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με κατεύθυνση προς τον πύργο, να το πω έτσι.
1: Ναι.
4: Και η έδρα μας είναι η Γαστούνη, στην οποία Γαστούνη, την έδρα μας, γίνονται τα ανθεστήρια. Να πω ότι σε αυτήν την αρινή διαδρομή η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Γεμίζει χρώματα, αρώματα, ήχους. Θέλουμε να κάνουμε την προσέλκυση έτσι ώστε να συναντηθούν άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα για να αναδείξουμε τον πλούτο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και να δούμε και τη δύναμη της τοπικής μας κοινωνίας.
1: Ναι. Πώς είναι διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία, δηλαδή αυτό ή σε κάποιο άλλο χώρο?
4: Κοιτάξτε κάτι, είναι ένα τριήμερο με αποκορύφωμα την παρέλαση των άνθρωπων αρμάτων την τελευταία μέρα, την Κυριακή, να το πω έτσι. Έχει μια σειρά δράσεων, έχει εκθέσεις ζωγραφικής, έχει ανθρωπομικές εκθέσεις, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει παραδοσιακά, με παραδοσιακούς χορούς, με όλους τους συλλόγους της
1: περιοχής. Κατάλαβα, είναι ολόκληρες εκδηλώσεις δηλαδή. Μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε βράδυ έχει στο τελείωμά του, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το τελείωμά του, έχει κάποια συγκροτήματα. Το πρώτο βράδυ, ας πούμε, έχει.
1: Πάντα τα ελληνικά γλέντια καταλήγουν σε φαγητό και χορό. Είναι. Όπου και αν γυρίσει στην πατρίδα αυτή, έτσι καταλήγουν. Και καλά κάνετε.
4: Κοιτάξτε κάτι. Αν μαζευτούν οι δράσεις όλη την ημέρα, που θα είναι πολλές, πιστεύω ότι το επιστέγασμα δεν είναι και άσχημο να γίνεται και έτσι.
1: Βεβαίως δεν είναι άσχημο. Μέχρι πότε διαρκεί?
4: Αυτό είναι από τις 15 Μάη μέχρι τις 17 Μάη, είναι το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και την Κυριακή το βράδυ είναι η παρέλαση των αρμάτων, των άνθρωπων αρμάτων, της άνοιξης που λέμε.
1: Ναι.
4: Και μετά έχει μια συναυλία που θα κλείσει με τους 1550 για να κλείσει την
1: παρέλαση. Καλή επιτυχία, Δημαρχέ. Ο καινούριος δρόμος πύργου, πατρών πύργου, ναι, πόσο μακριά είναι από τα δικά σας μέρη, πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι από την πρώτη διαστάμωση?
4: Εμείς έχουμε την έξοδο της Γαστούνης που λέει, ναι, με την επωνυμία τη δική μας, η οποία από την έξοδο μέχρι τη Γαστούνη είναι 6 χιλιόμετρα 300 μέτρα.
1: Αρκετά κοντά.
4: Είναι και η καλύτερη έξοδος. Ναι. Πιο προσβάσιμη.
1: Σας βοήθησε η δημιουργία και η λειτουργία του δρόμου? Γενικά πώς θα, ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί. Σας βοήθησε, ναι, ναι, στην τοπική οικονομία? Και θα δούμε,
4: βέβαια,
1: τώρα τον τουρισμό, βέβαια, του καλοκαιριού.
4: Υπάρχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά,
1: μάλιστα.
4: Είναι σημαντικό έργο, τα καλά παιδιά.
1: Το λέω γιατί ο παλαιότερος δρόμος περνούσε μέσα από τις κομοπόλεις και τα χωριά και ίσως ενίσχυε διαφορετικά τις τοπικές οικονομίες. Αλλά προφανώς.
4: αυτά είναι ξεπερασμένα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα, όταν πηγαίνουμε να γίνουμε βιοτεχνικά πάρκα, όταν πάμε να γίνουμε επενδύσει, όταν πάμε να γίνουμε logistics και αυτά, δεν μπορεί να λέμε θα περάσει από μέσα από την πόλη για να πάρει το λουκουμάκι.
1: Πολύ, πολύ έξυπνη, πολύ ευφυή η απάντησή σα. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο. Δείχνετε ότι είστε στα σύγχρονα στάνταρ τη εποχή.
4: Είμαι 4 φορές δήμαρχο, είμαι στο διοικητικό συμβούλιο τη ΚΕΔΕ. Πρέπει 58 χρόνων είμαι. Για να ξέρετε ότι μεγαλώντας πρέπει και να οριμάζουμε και να σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Αν μείνουμε πίσω, μένουν οι γενιές πίσω, οι οποίες εκφράζονται με τους ψήφους τους και βγάζουν το όνομά μας. Γιατί έτσι. Και πριν τη λέγατε.
1: Ναι, έτσι. Για την αποχή.
4: Για την αποχή, βέβαια. Βέβαια. Δεν, η αποχή είναι εγκληματική κατάσταση.
1: Έχετε δίκιο.
4: Μην βγούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε. Ναι, παρακαλώ, Δημαρχέ.
4: Θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε στο τελείωμα το συγκρότημα Χάλκινο Πευστών Μπρόζα Μπάντα. Μια τοπική ορχήστρα παραδοσιακή που είναι εκπληκτική. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιάννη Παπαγεωργίου, σπουδαίους ερμηνευτές σε ένα λαϊκό πρόγραμμα. Και θα κλείσουμε με τους 15-50. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα συγκεράσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να συνυπάρξουν όλες οι μορφές διασκέδασης, όλες τις ηλικίες σε όλους τους χώρους.
1: Καλή επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Πηνιού Ηλίας.
4: Ο
1: Αλέξο Καστρινός. Να είστε πάντα καλά, Δήμαρχε. Και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή άλλο θέμα θέλετε να προβάλλετε τις περιοχές, εδώ είμαστε ανοιχτά τα μικρόφωνα για όλους τους Δημάρχους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ωραίος, σύγχρονος, μοντέρνος ο Δήμαρχος. Είναι δεδομένο ότι ο δρόμος, ο εθνικός δρόμος, ο καινούριος, θα βοηθήσει και τουριστικά και οικονομικά την περιοχή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο για το θέμα της αποχής. Σας διαβάζω ένα του Γιάννη που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Στην πραγματικότητα, Γιάννη, το Λευκό δεν εκπροσωπείται στη Σουηδική Βουλή. Υπάρχει ένας παλιός αστικός μύθος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι αν το Λευκό ξεπεράσει ένα ποσοστό, οι έδρες μένουν κενές. Αυτό δεν ισχύει σε καμία σκανδιναβική χώρα. Γι' αυτό λέμε, Γιάννη, πως το διαδίκτυο, από τη μία είναι εργαλείο που μπορεί να μάθεις πολλά, από την άλλη όμως αποτελειώνει εντελώς ορισμένους καμένους εγκεφάλους που πιστεύουν ότι μπουρδα κυκλοφορεί, τη διαβάζουν, τη μεταφέρουν χωρίς να τη διασταυρώσουν.
5: Real FM.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
11: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
20: Real FM.
21: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό όλη η ιστορία εδώ στα Βόρεια Προάστια. Λοιπόν, η Πάρνη θα είναι λευκή. Μπορείτε να τη δείτε όσοι κινείστε με αυτοκίνητο και έχετε τη δυνατότητα οπτικής επαφής. Το ίδιο και η Πεντέλη. Η κορφή της Πεντέλης έγινε λευκή από την χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Χειμωνιάτικο το σκηνικό. Καιρός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Από αύριο θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία, με συγχωρείτε, βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ό,τι κι αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Αυτά τα χέρια. Ο διαγωνισμός μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Χριστέ και Παναγιά μου.
0: Δεν έχω ξεχάσει τα μηνύματα για τη συμμετοχή και για τις εκλογές. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα τα διαβάσω όλα. Ή θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό φίλο οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον Χρήστο Κρίγκα. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Θες να κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο της Real?
2: Σημαντικό δεν είναι, το σχολιάζουμε τόσο καιρό και εγώ και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, φαντάζομαι, τον ακούμε και τον Γιώργο, για το ποσοστό της προκαταβολής. Λέγαμε να μειωθεί, σίγουρα θα είναι ένα κίνητρο χρηματοδότησης, να αυτοχρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, έστω και έτσι τουλάχιστον να πάμε. Δεν πάμε πάνω από το μισό της μείωσης, αλλά και το 55% από το 80% που ήταν τα νομικά πρόσωπα, να πάμε στο 55%, αλλά και προκαταβολή στις ατομικές επιχειρήσεις από το 55% στο 40%, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αρκεί να πραγματοποιηθεί.
0: Ναι. Τώρα, κοίταζα με ενδιαφέρον ορισμένα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εργασία των αυτοαποασχαλούμενων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και γενικότερα για την αγορά?
2: Και για την κουβέντα, Γιάννη, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, για το κομμάτι της τετραήμερης εργασίας.
0: Την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ, εννοείς.
2: Βεβαίως. Έτσι, λίγο να κάνουμε κάποιους συνειρμούς για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τη Eurostat, λοιπόν, η Ελλάδα κατέχει μια σημαντική θέση στην εργασία στα Σαββατοκύριακα, σε ποσοστό, Γιάννη, περίπου 31,5%.
0: Ναι.
2: Το οποίο εργάζεται, πρόσεξε, πέρα από το πενθυμέρου, έτσι. Δεν μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιες άλλες μέρες δεν δουλεύει. Πέρα από το πενθυμέρου. Επίσης, στην χώρα μας έχουμε ένα ψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Δηλαδή των ανθρώπων που ανοίγουν, πάνε κάθε μέρα και ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Αυτό το ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη που είναι 13%, στην Ελλάδα είναι 20%. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 75% αυτών των ανθρώπων πηγαίνει και ανοίγει τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματά του. Ναι. Το Σάββατο. Ποιος πηγαίνει στην
0: Ελλάδα? Άρα καταραίει ο μύθος ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους. Μάλλον περισσότερες ώρες από όλους δουλεύουμε.
2: Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους και η κουβέντα δεν ήταν τελικά αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες, γιατί εμείς δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,8 ώρες. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος
0: είναι 36
2: ώρες. Ακριβώς, Γιάννη. Πάμε όμως και σε ένα δύο τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Λέμε να μειώσουμε τις μέρες εργασίας μας. Είμαστε σίγουροι ότι μειώνοντας μέρες εργασίας θα κρατήσουμε την ίδια παραγωγικότητα? Υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές δουλειές, υπάρχουν αρκετές παραγωγικές δουλειές, δουλειές οι οποίες χρειάζονται την πλήρη απασχόληση για να μπορέσουν να κρατήσουν την παραγωγικότητα. γενικότητα. Γιατί εγώ ξέρω και παραγωγικές επιχειρήσεις, τους έχουμε και πελάτες ή οτιδήποτε άλλο, που λένε ότι δεν βγάζουμε την παραγωγή μας μόνο στο πενθήμερο και με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Γιατί να ξέρουμε από τι κρίνει την οικονομία μας βάσει της φύσης των εργασιών μας. Εμείς έχουμε τον τουρισμό. Έχουμε την εστίαση. Έχουμε το λιανεμπόριο. Έχουμε την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι τα δικά μας επαγγέλματα, παράδειγμα των λογιστών. Η γεωργία. Τομείς που αποτελούν λοιπόν την ελληνική οικονομία. Είναι σίγουρο και είναι εξασφαλισμένο ότι αν αυτές οι εργασίες δουλέψουν τετραήμερο, θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και την παραγωγικότητα, αλλά και την εργασία που ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος για να μπορέσει να πληρωθεί, ζητάει την πενθύμινη εργασία. Και αν σε πάω, Γιάννη, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον τουρισμό, γιατί εδώ τώρα. Δεν πρέπει, ανοίγουμε μια κουβέντα. Όχι την κουβέντα που άνοιξε το Πασόκ. Το Πασόκ μίλησε κυρίως για τη μείωση των ωρών εργασίας και το επέκτηνε και στην τρέμια εργασία. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα νησιά να δουλέψει αυτή τη στιγμή ζητάει να δουλέψει 40 ώρες ή θέλει να δουλέψει παραπάνω ώρες για να μπορέσει να βγάλει όλη τη σεζόν. Και κάτι ακόμη, Γιάννη, το οποίο κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το ανοίξεις στο κομμάτι του διαλόγου σου, είναι πόσο έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και τριτοχωρήτες εργαζομένους από άλλες χώρες που ζητάνε κυρίως στα νησιά. Βλέπε Ινδία, βλέπε χώρες της Νοτιοαφρικάνους, οι οποίοι.
0: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες του τουρισμού που δεν βρίσκει σχεδόν καθόλου εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για τη ρεσεψιονίστα, αλλά σε άλλα. Καθαριότητα, καμαριέρες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς. Ναι. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα μια εβδομάδα και είναι αντικείμενο αντιπαράδειγμα. Έχουμε καθίσει να σκεφτούμε ποια είναι η φύση της εργασίας στη χώρα μας για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα, Γιάννη, σε μια περίοδο που εμείς καθορίζουμε το πενθήμερο με συγκεκριμένους όρους πλέον εργασίας. Γιατί έχουμε βάλει την ψηφιακή κάρτα. Γιατί. Άρα πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε το αντικείμενο της εργασίας στην Ελλάδα και μετά να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση.
0: Να σε καλά, Χρήστο Κρέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Την Τρίτη ο Αυτιάς θα είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο από τη Real News. Ποιος το περίμενε, ο Πιερακάκης να αναδειχθεί σε πρόεδρο του Eurogroup με την ψήφο, με την ομόφωνη ψήφο όλων των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών και ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλαδή. Πρέπει πάση θυσία η κυβέρνηση να κοιτάξει και τις επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη. Από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες είτε τη στήριξαν είτε εν πάση περιπτώσει τη βλέπουν με θετικότερο μάτι και δεσμεύθηκε απέναντί τους η κυβέρνηση ότι θα τους μειώσει και τις ασφαλιστικές φορές και τη φορολογία, είναι οι πιο αδικημένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και πρέπει να δει τι θα κάνει και με τα φυσικά πρόσωπα. Δεν νοείται να υπάρχει, για παράδειγμα, 45% κλίμακα φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα. Στο 40% λοιπόν φαίνεται πως θα μειωθεί το ποσοστό προκαταβολής φόρου, φίλες και φίλοι, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News, έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το τραγούδι μας το ζήτησε με τη Μαρινέλα ο Νίκος ο Σάνσης νωρίτερα και αργήσαμε να το παίξουμε.

Ας ελπίσουμε, βλέπω το δημοσίευμα της Real για τα 133 δημόσια κτίρια που είναι στο κόκκινο. Έδειξαν συγκεκριμένα πράγματα οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, ΚΑΠΗ κτλ. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο καθηγητής, και άλλοι καθηγητές σεισμολόγοι έχουν εκτιμήσει ότι πλησιάζει η ώρα που θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό κόλπο, ας ελπίσουμε ότι θα δραστηριοποιηθούν και θα πάρουν μέτρα γρήγορα οι αρχές.

0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Μεγάλος ο φόρος αίματος των νέων, κυρίως από τη χρήση του κατά τα άλλα αθώου πατινιού. Ασφαλώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του. Δυστυχώς, η ατομική ευθύνη δεν είναι ικανή για να περιορίσει το νεανικό αίμα. Εδώ είδα, ρε παιδιά, ότι αγόρασε πατέρας πατίνι σε παιδί 5 ετών. Το οποίο έχασε και τη ζωή του στη συνέχεια από ένα τρομερό δυστύχημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μανώλη. Α, το διάβασα το μήνυμα. Ότι η αποχή βοηθάει πάντα το πιο δυνατό, το πιο οργανωμένο κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έτσι συμβαίνει. Καλημέρα στον Μαρίνο. Καλό μήνα να έχουμε, Μαρίνο. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Ο Γιώργος ο Πάντος γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι σε υπουργικές θέσεις ότι κρίνονται μόνο από το έργο τους και όχι από τη βαφή των μαλλιών τους ή τα μπότοξ ή τις αισθητικές εγχειρήσεις ομορφιάς. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διακρίνει την ηλικία των υπουργών του και να βάζει επέοντες νέους υπουργούς. Για παράδειγμα, γιατρός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι σωστή τοποθέτηση όταν έχει ειδικούς με ειδικά πτυχία και περγαμηνές στην αγροτική οικονομία. Δεν τους αντέχω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Καβάλα. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Κατά τη γνώμη μου, όσοι επιλέγουν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κάποια συνέπεια, όπως για παράδειγμα ένα διοικητικό πρόστιμο μέσω της ΑΑΔΕ. Πιστεύω ότι μια τέτοια εφαρμογή του νόμου θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των πολιτών και ενδεχομένως θα επηρέαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο ως προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται όσο και ως προς τη συνολική εικόνα της Βουλής. Συμφωνώ με την άποψή σου, Σταύρο. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να βρει τον τρόπο να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται άνω των 200 χιλιομέτρων, το εκλογικό τμήμα ή άλλη διαδικασία. Όμως εδώ πλέον θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και ηλεκτρονικά. Θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και με την επιστολική ψήφο. Όπως έγινε και ήταν απόλυτα διαφανής η διαδικασία και στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και μάλιστα στις τελευταίες ευρωεκλογές, που τελικά κατέληξαν όλα τα κόμματα ότι η διαδικασία ήταν πράγματι απόλυτα σωστή και μπορώ να σας πω και πιο ασφαλής. Ξέρετε, πολλές φορές στις εκλογικές διαδικασίες με τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια έχουν γίνει λαθροχειρίες. Δεν λέω σε μαζικό βαθμό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σταυροδότησης, όπου υπάρχουν λιγότεροι σταυροί στα ψηφοδέλτια σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος, το περιθώριο δηλαδή, έως τον αριθμό των σταυρών, έχουν μπει επιπλέον σταυροί. Άρα έχουν γίνει λαθροχειρίες. Τέτοια δυνατότητα με την επιστολική ψήφο δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να βρει το πολιτικό σύστημα επιπλέον τρόπους για να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων στις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, οι επιπλέον αυτοί τρόποι είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και, αν θέλετε, και η ψηφοφορία μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι θα γίνει νοθή αν ψηφίζεις ηλεκτρονικά ή με επιστολική ψήφο είναι εντελώς αστείο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί, αυτοί οι οποίοι το υποστήριζαν πριν τις ευρωεκλογές πλέον δεν το υποστηρίζουν και ευτυχώς δεν το ακούω από κανένα πολιτικό αρχηγό. Ο φίλος ο Νίκος Αναστασίου μου λέει στις μετακινήσεις, ας συμπεριλάβουμε και την κυρία Λατινοπούλου που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και είχε διαγραφεί, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε, είχε διαγραφεί η κυρία Λατινοπούλου και ανήκει σε περιπτώσεις που μετά το 2010 δημιούργησαν κόμμα. Η φίλη Ελένη μου γράφει ότι σχετικά με το ανακαινίζω 26 Γιάννη θα ήθελα να εκφράσω έναν έντονο προβληματισμό. Ενώ παρουσιάστηκε ως ένα πρόγραμμα στήριξης για τις παλαιές κατοικίες, τελικά προστέθηκε μια βασική προϋπόθεση την τελευταία στιγμή, τα σπίτια να είναι κλειστά την προηγούμενη τριετία. Αυτό όμως αφήνει εκτός πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Βέβαια είναι με ερωτηματικό, ωστόσο, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ευνοούνται όσοι είχαν τη δυνατότητα να κρατούν ένα ακίνητο ανεκμετάλλευτο για χρόνια, ενώ αποκλείονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα που θα είχαν ουσιαστική ανάγκη από αυτή την επιδότηση. Τελικά ποιον τείνουν να εξυπηρετούν αυτά τα προγράμματα? Στην αγάπη να τα δίνεις όλα, θες
1: μαζεύεις τα κομμάτια σου.
0: Ο φίλος Ονόντας, οδηγός ταξί μου, γράφει ότι 300 ευρώ το μέτρο Γιάννη για ανακαίνιση είναι αστείο. Οι τιμές λόγω αυτών των προγραμμάτων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ορισμένοι ξένοι ζητάνε πλέον 2.500 ευρώ για βάψιμο γκαρσονιέρας. Κακά τα ψέματα, γνωρίζοντας οι επαγγελματίες ότι 300 ευρώ το μέτρο είναι επιδοτούμενο, ανεβάζουν τις τιμές και το ίδιο γίνεται και με τα κλιματιστικά, που ζητάνε 120 ευρώ τοποθέτηση, 80 ευρώ αφαίρεση, δηλαδή σχεδόν άλλο ένα μικρό κλιματιστικό. Παλιά όλα αυτά ήταν δωρεάν. Αστεία πράγματα και φυσικά ο απλός κόσμος εκτός προγράμματος, γιατί δεν έχουν παιδιά, πεθερά, γελάδα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Λοιπόν, σωστή επισήμανση του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή, του δικηγόρου, ότι δεν λαμβάνεται πράγματι, συμφωνεί με αυτό το οποίο έλεγα πριν από λίγο, η αποχή στις εθνικές, στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Αλλά λαμβάνεται στα δημοψηφίσματα. Ακριβώς έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Το όριο δηλαδή επανάληψης του δημοψηφίσματος είναι η συμμετοχή κατά 50% των εγγεγραμμένων. Είναι η μόνη, ας την πούμε, εκλογική διαδικασία που πράγματι υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Το δημοψήφισμα του 15, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα είχε καμία συνέπεια. Θα είχαμε προλάβει την αποτυχημένη τετραετία Τσίπρα εάν είχαμε τότε το 50% στην αποχή. Το λέω για να το διορθώσουμε σε αντίστοιχες υποκριτικές πολιτικές πρωτοβουλίες, όσο δηλώνουν τελευταία ότι τάχα παλινοστούν σκαμμένες θέσεις τους του 15, όχι θέσεις ιδεολογικές αλλά πρωθυπουργικές, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Λεμεσό. Πολλοί διαμαρτύρονται για τα πολιτικά δρόμενα, αυτοί που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Τι να σου πω τώρα, κάποιοι δεν πηγαίνουν και κάποιοι πηγαίνουν. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα, το οδηγός ταξί. Ψυχαλίζει τώρα σε όλη την Αθήνα. Προσοχή στους φίλους οδηγούς, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Μόνο έτσι η ψυχή σου θα... Ο φίλος ο Διονύσης γράφει ότι πάντα μιλάμε για κόμματα, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μια μερίδα ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα ανεξαρτήτου κόμματος. Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση για το πόσοι επιλέγουν κόμμα και πόσοι πρόσωπα και αναλόγως το αποτέλεσμα ίσως διευρυνθεί η συζήτηση. Δεν το ξέρω. Αλλά κοίταξε, το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό και επί της ουσίας εθνικές εκλογές επιλέγεις πρωθυπουργό και το βουλευτή της αρεσκίας σου. Προς τα εκεί οδηγεί. Μετά τις 9, 9 και 4 εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM, το πρόσωπο των ημερών. Ο άρτη αφιχθής στο Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, μεταγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ που βέβαια τον διέγραψαν, έρχεται εδώ για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συμφωνίας, ποιος τον βοήθησε να προσεγγίσει το Πασόκ ή πώς το Πασόκ προσέγγισε τον κύριο Φαραντούρη, τι θα κάνει με την έδρα της Ευρωβουλής. Του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, του ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να την παραδώσει. Θα την παραδώσει ή όχι. Θα συμμετέχει σε εθνικές εκλογές ή όχι. Θα μας πει τι λέει για το Πασόκ και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα τον ρωτήσω πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι το Πασόκ, ενώ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επί της ουσίας αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα βρίσκεται 18,7% πίσω, 18,7 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της, της ΠΡΟΡΑΤΑ για την εφημερίδα των συντακτών χθες βρίσκεται 13,5 μονάδες πίσω. Κάτι πρέπει να φταίει για τα ποσοστά που εμφανίζει να παίρνει το Πασόκ. 11% στην πρόθεση ψηφού και μόλις 14% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Δηλαδή στην αναγωγή των αναποφάσεων και των εγκύρων στο τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική πρόβλεψη αποτελέσματος. Κάτι πρέπει να φταίει για να μην πηγαίνει τόσο καλά το Πασόκ. Φταίει ο αρχηγός, φταίει η κατεύθυνση, φταίει το παρελθόν, φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε οι θέσεις. Κάτι πρέπει να φταίει. Θα μας τα πεις στη συνέχεια. 8 και 51 διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ρένα Κουμιώτη έφυγε σαν σήμερα το 2023. Σε ηλικία 81 ετών.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα.
0: Λοιπόν, μετά το απόγευμα θα βελτιωθούν τα πράγματα με τον καιρό. Ίσως και μετά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από αύριο θα βλέπουμε και λίγο ήλιο. Μάλλον αρκετό ήλιο, όχι λίγο, και θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια την επόμενη Δευτέρα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχει 15-14. Πάντως δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν οι εκδρομές, οι φίλοι μας. Τα νησιά του Αργοσαρονικού και οι τουριστικοί προορισμοί για το τριμεράκι στο 100% γεμάτοι.
1: Φωτιά που σπαρταράει.
0: Με μαγιό ίσως ξεκίνησαν κάποιοι και κατέληξαν με μπουφάν, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να πεις και να προβλέψεις τι καιρό θα σου κάνει. Πάντως οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα, τα είχαν προβλέψει όλα αυτά.
1: Και πια δεν με χωρά.
0: Ο φίλος ο καλημέρα στην Λίλιαν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και από εμένα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έχει άδικο. Γιάννη καλημέρα, όταν εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου και να γυρίσω για να ψηφίσω 300 με 400 ευρώ, καλύτερα να πληρώσω πρόστιμο, λιγότερο θα μου έρθει. Μα γι' αυτό προβλέπει ο νόμος, ότι από κάποια χιλιόμετρα και πάνω, 200, 225, 250, θα το δω και θα σου πω με ακρίβεια, μπορείς να δικαιολογήσεις την μη συμμετοχή σου στις κάλπες.

0: 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. ΚΟΑ .gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον σημερινό τελικό του Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών ο Πανιόνιος και ο Πόλων Σμύρνης. Στα ημιτελικά του Final Four ο Πανιόνιος έχασε με 13-12 από την Ιταλική Ντεάκερ και ο Πόλων Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
2: Real FM.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, ThermoShield της Durostik.

0: ρώτησα για το μηχανικό και μου είπε ότι το θερμοσύλ διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης. Συνεπέστατο στο ραντεβού, αλλά θα πάμε συνεντεύξεις και σε λίγο θα μπει στο κεντρικό στούντιο του Real FM για να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τους απέχοντες και γενικά την αποχή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να είναι όλοι αυτοί αδιάφοροι και να αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, ή να είναι συνειδητοποιημένοι, ξυπνότεροι, εντιμότεροι και αδιάφοροι, όπως ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπε πάλι ότι η αποχή είναι ο τρόμος των πολιτών, των πολιτικών, αλλά δεν μπόρεσα να βρω το βίντεο. Προσωπικά εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε ένα στημένο και διεφθαρμένο σύστημα και μια διεφθαρμένη κοινωνία και καταστροφή των παιδιών και γονιών μου και να τους νομιμοποιώ. Όσο για τη μία ψήφα που θα βγάλει η κυβέρνηση, βεβαίως, στις Ουρντες έτσι γίνεται, αλλά ποτέ στις δημοκρατίες. Δυστυχώς, κύριε Παπαναγιώτου, σε όλες τις δημοκρατίες έτσι γίνεται. Και με μία ψήφο μπορεί να βγει η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σόφη. Καλή Κυριακή σε σένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Σε ακούω από την έναρξη της εκπομπής σου και σκέφτομαι για πολλωστή φορά ότι δεν έχεις αφήσει σχεδόν ούτε ένα ακροατή σου χωρίς να τον καλημερίσεις. Ειλικρινά, κάνεις πρωταθλητισμό στον χώρο των Ερτζιανών και της δημοσιογραφίας. Να σε καλά, Σόφη. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είσαι δύναμη, Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στην αγαπητή Ιφηγένεια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και εδώ στα Χανιά βρέχει και κατά διαστήματα μικρές μπόρες, αλλά έχει και τσουχτερό κρύο. Υπάρχει και ήλιος που και που προσπαθεί να δείξει το λαμπερό πρόσωπό του, αλλά δεν τον αφήνουν τα σύννεφα. Ασυνήθιστο και απογοητευτικό για Μάη μήνα. Ο Χάρης μας στέλνει την καλημέρα του, μας τρολάρει από την Κοπενχάγη. Χθες είχε 29 βαθμούς Κελσίου στη Δανία. Ζηλεύουμε, φίλε Χάρη, ζηλεύουμε. Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει ότι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο στον Πειραιά λέει 11 βαθμούς. Καλημέρα και στον Νικόλαο, τον κύριο Ιωσήφιδη. Κύριε Παπαγιάννη, θα σας το πω απλά. Ο αρχηγός του Πασόκ δεν τραβά, είναι αντιτουριστικός. Τον βλέπω στην τηλεόραση, τον ακούω στις ομιλίες του και δυστυχώς δεν εμπνέει. Και δεν εμπνέει όχι μόνο από αυτά τα οποία λέει, αλλά και ο τρόπος που τα λέει, ο τρόπος που στείνεται στην κάμερα, ο τρόπος που κινείται μου θυμίζει ένα καθημερινό πολίτη ο οποίος βγήκε να πει τη γνώμη του. Και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη αυτή. Το συζητάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι ο αρχηγός του Πασόκ δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που θα πάει το κόμμα μπροστά. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Το λέω σαν τρίτος ανεξαρτήτως από τις πολιτικές πεπιθήσεις μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Θα το μεταφέρω το ερώτημά του. Καλημέρα και στο φίλο που πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Θα είναι πολύ θετικό αυτό, φίλε μου. Αλλά κράτα μια πισινή. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Τα αντίθετα σημάδια φαίνεται πως έρχονται προς εμάς. Σου θυμίζω ότι όχι στις τελευταίες εκλογές, στις εκλογές του 19 η συμμετοχή ήταν μόλις το 56-57%. Το νούμερο που λες 70% δεν το έχουμε δει ούτε τη δεκαετία του 80 ή του 90. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Πιθανότερο βλέπω η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές και σε όλες τις εκλογές οι οποίες έρχονται να είναι κάποια στιγμή κάτω του 50%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγουν πρόεδρο με συμμετοχή 35%. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό που είναι δυτικού τύπου φαινόμενο έρχεται και προς τα εδώ, προς τη χώρα μας και προς τις μεσογειακές χώρες που συνήθως φανατίζονται περισσότερο και συμμετέχουν μαζικότερα στις κάλπες. Αλλά δυστυχώς η μόδα έρχεται απ' αλλού. Θεωρούμαστε δημοκρατική χώρα, αλλά γιατί να τιμωρείς αυτόν που δεν ψηφίζει? Γιατί, Μιχάλη μου, υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που έχει ανακηρύξει την ψήφο σε υποχρεωτική. Υπάρχει υποχρεωτικότητα της ψήφου. Αν αλλάξει το Σύνταγμα, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Μυρλής, ο διευθυντής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μυρλή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τα λέμε ακόμα.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει η πορεία προς το συνέδριο, πότε θα γίνει το συνέδριό σας και αν θα είναι και το προεκλογικό κατά την εκτίμησή σας συνέδριο, που μάλλον θα είναι, είτε πάμε νωρίτερα σε εκλογές είτε στο τέλος τετραετίας. Και πέστε μας τι θα γίνει τελικά με τον κύριο Καραμαλή. Τον έχετε καλέσει, δεν τον έχετε καλέσει, θα παραστεί, δεν θα παραστεί, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό διάλογο. Έχουμε κάνει ήδη 5 προσυνέδρια, μας μένει ένα ακόμα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο, κύριε Σμυρλή.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό μας διάλογο. Έχουμε κάνει 5 μεγάλα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα και μας μένει και το μεγαλύτερο όλων που θα γίνει σε 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συζητήσουμε για εξωτερική πολιτική, για άμυνα, για ενέργεια. Έχουμε βάλει τις πολιτικές μας κάτω, έχουμε φέρει τους υπουργούς μας, έχουμε κάνει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό και θέλουμε να φτάσουμε στις 15-17 Μαΐου στο συνέδριό μας, στο Μεγάλο Συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου εκεί, εκτός από την εφαρμογή των πολιτικών που θα ακούσουμε πώς το αντιλαμβάνονται τα 2.500 και πλέον μέλη του συνεδρίου, θα δούμε και το σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες, θα δούμε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Οπότε είναι ένα συνέδριο με το οποίο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν μετά από κάποιους μήνες το 2027. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και βέβαια οφείλω να πω ότι βγάζουμε και χρήσιμα συμπεράσματα γινόντας στην Ελλάδα για το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα αυτό που δημιουργείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα των πολιτών που αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με το πώς τα αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε σωστά, τι θέλει διόρθωση και τελικά με το πραγματικό μας αντίπαλο που είναι το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι λύσεις είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, κύριε Παπαγιάννη, και όχι η φασαρία και η τοξικότητα που βλέπω από την αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν συζητάμε στο συνεδριό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας στόχους και προχωρούμε μπροστά όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τον κύριο Σαμαρά, προφανώς επειδή τον έχετε διαγράψει, δεν θα τον καλέσετε στο συνέδριο, φαντάζομαι.
1: Στο συνέδριο συμμετέχουν όσοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριο Σαμαρά. Δεν μου απαντήσετε για τον κύριο Καραμαλή. Θα παραστεί, έχει προσκληθεί, τι εικόνα έχετε, γιατί εσείς είστε ο διευθυντής του κόμματος, εσείς κανονίζετε σε γενικές γραμμές το στήσιμο και την οργάνωση του συνεδρίου.
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ νωρίς γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι έχουμε ένα προσυνέδριο ακόμα. Οπότε όλα τα μέλη του συνεδρίου, όπως είναι και ο κύριος Καραμαλής ως πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός, θα καλεστούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι όλοι παρόντες, να πάμε ενωμένοι στην προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Τώρα, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά σας δείχνουν να υπερέχετε με πολύ μεγάλη διαφορά από το Πασόκ. Μάλιστα, η διαφορά αυτή πλησιάζει τις 20 μονάδες στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Αλλά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπω, κύριε Σμυρλή, είναι εξαιρετικά αρνητικά για την κυβέρνηση. Με πρώτο και καλύτερο την αντιμετώπιση, και χειρότερο για εσάς και για τους πολίτες, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 80% των πολιτών στην ερώτηση που έθεσε η δημοσκόπηση της ProRata θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τα πάτε καλά, γιατί δεν το αντιμετωπίσατε από την αρχή?
1: Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις ως φωτογραφίες της στιγμής έχουν μια κοινή συνισταμένη, κύριε Παπαγιάννη. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό μεγάλο κόμμα και ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον εκάστοτε δεύτερο.
0: Γιατί αυτό υπάρχει, μπορεί να οφείλεται και στην ανικανότητα της αντιπολίτευσης πολλές φορές, όχι απαραίτητα σε εσάς.
1: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς δεν βλέπουν οι πολίτες μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση, από τη μία, και σωστά το λέτε. Όμως από την άλλη, σίγουρα βλέπουν κάτι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, να σας πω ότι η ακρίβεια είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πλέον σχεδόν 2 χρόνια, με συνεχή μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. Όμως μην ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολέμους ανοιχτούς, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα στενά του Ορμούς που ανοίγουν και κλείνουν και έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε και έκτακτα μέτρα. Το τελευταίο είναι 500 εκατομμύρια και είχαμε και άλλα 300 τον προηγούμενο μήνα, άρα μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα, τα οποία προέρχονται από την καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, προέρχονται από τους...
0: Δεν φαίνεται στην τσέπη του πολίτη πάντως, αυτό να
1: ξέρετε. Στους αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα σας πω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται η κρίση και συνεχώς έχουμε εισαγόμενη κρίση, κυρίως ενέργειας που φτάνει μέχρι και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων και στις τιμές και στην ακρίβεια, και το γνωρίζουμε αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και επιπλέον μέτρα κάθε φορά που χρειάζονται. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να μην εισάγουμε πετρέλαιο, να μην εισάγουμε φυσικό αέριο, μόνο τότε θα μπορούσε να ελέγξει απόλυτα τις τιμές. Σίγουρα όμως το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μικρότερη, που σημαίνει ότι τα μέτρα πιάνουν τόπο, είναι ένα καλό θετικό δείγμα. Δεν περιμένεις από κανέναν πολίτη.
0: Εσείς δεν πιστεύετε δηλαδή ότι χάσατε χρόνο.
1: Δεν θα ήθελα να έχω φθηνότερη.
0: Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα πακέτο. Είναι και η ενέργεια, το ρεύμα, το καύσιμο, είναι όμως και το σούπερ μάρκετ, είναι ο Κρεοπόλης. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο στο οποίο δεν μπορώ να πω ότι τα έχετε πάει ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, στην τσέπη μας το βλέπουμε αυτό, κύριε Σμυρλή, κύριε Διευθυντά. Το βλέπουμε όλοι μας στην τσέπη. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα. Αν θα μειώσετε ενδεχομένως το ΦΠΑ, κάποιους άλλους αμέσους φόρους που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων, αν θα μπορέσετε να παρέμβετε απευθείας στα σούπερ μάρκετ, που και εκεί αναδεικνύεται μια αδυναμία κεντρικής παρέμβασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης παρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και στα σούπερ μάρκετ, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και με μειώσεις έμεσων και άμεσων φόρων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει 83 έμεσους και άμεσους φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιες από αυτές τις μειώσεις ήρθαν γιατί υπάρχει ακρίβεια και θα έρθουν και άλλες εφόσον χρειαστεί. Και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε. Είναι μια καθημερινή μάχη με τις τιμές, η οποία όμως δεν είναι εύκολο να νικηθεί με ένα μαγικό ραβδί. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι πολύ εύκολο να γυρίσεις και να πεις εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ ή θα μηδενίσω το ΦΠΑ που έχουμε ακούσει, αλλά κανείς δεν έρχεται να τεκμηριώσει μετά από την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες φοβερές ιδέες που κοστίζουν πάρα πολύ, το από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς δεν θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν την προηγούμενη δεκαετία, σε μια χώρα την οποία την περιγελούσαν παντού και ήταν το κακό πρόβατο, το κακό παράδειγμα, και θα φύγουμε από αυτό που είμαστε τώρα, μια χώρα η οποία θεωρείται οικονομικό θαύμα. Και ξέρετε, ακούγεται λίγο ξύμορο, θα μου πείτε αυτό. Μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πρόβλημα στις τιμές, πρόβλημα στην ενέργεια και οικονομικό θαύμα. Ναι, αλλά αυτό το οικονομικό θαύμα είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε παρεμβάσεις, να επιτρέψουμε χρήματα και, συγγνώμη, επιτρέψτε μου τη φράση, και αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορούν να συνεχίζουν και να πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Τώρα, έχει δώσει εντολή το Μαξίμου και στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστεί για προώρες εκλογές περίπου το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ο Πρωθυπουργός έχει πει δημοσίως ο ίδιος αρκετές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και η ώρα τους είναι στο τέλος της τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε θα αλλάξει κάτι, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το πώς θα κάνουμε παιχνίδια ευνηδιασμών, αλλά ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και εκεί να κρυθούμε από αυτά που κάναμε, από το πώς θα εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες και από το τι θέλουν να κάνουν από εκεί και πέρα μέχρι το 2020.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Σμυρλή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει μπει εδώ στο στούντιο του, στο Ραδιοθάλαμο, για να μιλάμε ελληνικά σωστά και όχι μόνο ξένα. Στο Ραδιοθάλαμο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε κύριε Φαραντούρη.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που ανταμώνουμε κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Θα πάμε σε 2-3 λεπτά στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Βλέπω έχουν πολλά ρεπορτάζ οι εφημερίδες. Και ειδικά η Real News σήμερα έχει δυνατό ρεπορτάζ για εσάς. Για Πασόκ, για Παρασκήνιο, για Νίκο Αρδουλάκη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Ξωνομό Κιλκής. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την
0: σας πρόκληση. Ακούει και ο κύριος Φαραντούρης, ο σύντροφός σας πλέον.
2: Καλημέρα στον κύριο Φαραντούρη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου μια ερμηνεία. Βλέπω δύο δημοσκοπήσεις, μία σημερινή, μία χθεσινή. Να είστε στη μία 18,7 μονάδες πίσω σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και στην άλλη 13,5%. Μετά από όσα έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παρέτηση και τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στην υπόθεση Λαζαρίδη, φαίνεται ότι λειτουργήσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά λειτουργήσε ως ένα βαθμό και η επίσκεψη Μακρόν. Γιατί το Πασόκ δεν εισπράττει, κύριε Παπά?
2: Κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις τις ίδιες, θεωρώ ότι το δημοσκοπικό εργαλείο σε αυτή την χρονική στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε ένα τοπίο πολύ ασαφές και αν κανείς κινηθεί στο πεδίο, και νομίζω όλοι οι ακροατές μας θα με επιβεβαιώσουν, δεν υπάρχει αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια αποδοχή από τον κόσμο. Αντίθετα, αυτό το οποίο ακούγεται σε όλη την κοινωνία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή. Οπότε θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό το 60-70% που μπορεί πράγματι να λέει ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν ομαδοποιείται σε ένα κόμμα. Συνήθως στις εκλογές κερδίζει το κόμμα το οποίο παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, λέει, επειδή λέει το ίδιο πράγμα, αθροίζεται ποσοστία σε ένα κόμμα όλο αυτό.
2: Εγώ δεν βλέπω πουθενά στην κοινωνία να υπάρχει αυτό το ποσοστό, το οποίο μάλιστα γίνεται και με αναγωγή, αν αναφέρεστε στην τελευταία.
0: Ναι, με αναγωγή η τελευταία, πράγματι.
2: Που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα. Μια αναγωγή η οποία όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γίνεται με ένα μαθηματικό μοντέλο, μπορεί και καταχρηστικά, αν θεωρήσουμε ότι οι αναποφάσεις στη ψηφοφόρη αυτή τη στιγμή δεν θα κινηθούν κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη και αν δεν υπήρχε η ανάγκη της κάλπης θα μέναμε μόνο στις δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις θα έβγαζαν κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια πορεία ανόδου σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τόσο ισχυρό που τελικά όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη θα έχουμε... Μάλιστα. Έκπληξη σε σχέση με το δημοσκοπικό αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα καταφέρει να ενώσει τρία ιδεολογικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Είστε λίγο άδικος. Γιατί δεν το ένωσε? 35% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
2: Θέλω να πω ότι στην προσπάθειά του να ηγηθεί της κεντροαριστεράς και πολύ εξημών τον ακολουθήσαμε και τον πιστέψαμε σε αυτό μετά το 2019 φυσικά, γιατί πιο πριν οι πολιτικές του ήταν ακατανόητες και αντί τέλος πάντων να έχει μάθει κάτι από όλη αυτή την εμπειρία, εμφανίζεται να λέει, σας το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι θα κλείσει τις τράπεζες ή μάλλον ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που κυβέρνησε το 2015. Όλο αυτό δείχνει μια αλλοπρόσαλη προσέγγιση στα πράγματα, η οποία στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν βρίσκει απήχηση στην κοινωνία και όλα αυτά τα μανιφέστα είναι παλιακά, είναι ένας τρόπος προσέγγισης του ακροατηρίου, του πολιτικού που δεν έχει κανένα πέρασμα νομίζω.
0: Έτσι όπως μιλάτε κοινωνία, μάλλον αποκλείεται το σενάριο κάποιας ενδεχόμενης κυβερνητικής συνεργασίας στο μέλλον τουλάχιστον των δύο βασικών κομμάτων του κέντρου και της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα θα είναι ένα από αυτά υπό κανονικές υπολογικές συνθήκες. Δηλαδή βλέπω ότι μάλλον το απορρίπτεται κάτι τέτοιο ή όχι.
2: Τώρα ένα κόμμα το οποίο λέει ότι θα έπρεπε, ή μάλλον ένας ηγέτης, γιατί κόμμα δεν υπάρχει ακόμα, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015 ή που ο ίδιος απαξιώνει την παρούσα βουλή στην οποία εξελέγει και λέει ότι δεν έχει πλέον νομιμοποιήσει η παρούσα βουλή κτλ. Και τα πολιτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, όχι επειδή το λέω εγώ ή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κοινό.
0: Άρα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, δηλαδή με δεδομένη την αδυναμία σχηματισμού, αυτοδυναμίας βάσει των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη μέρα, αφού αποκλείεται και αυτό το σενάριο συνεργασίας?
2: Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα βρίσκονται αριστερά του στον προοδευτικό χώρο θα είναι πολύ μικρά.
0: Συγνώμη,
2: κόμματα.
0: Το Πασόκ οποία... είναι στο 11% στην πρόθεση ψήφου και στο 14% στην εκτίμηση. Πώς θα πάει στο 30%?
2: Επιτρέψτε μου να μην.
0: Έχετε αμφιβολίες, όχι, να το δεχτώ. Το αλλά να μιλάμε με ρεαλιστικά
2: όχι,
0: δεδομένα.
2: Όχι επειδή δεν πιστεύω την εταιρεία και το αποτέλεσμα που έβγαλε, αλλά επειδή πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις σε αυτή την ιστορική χρονική περίοδο μάλιστα. Δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία.
0: Σεβαστή η άποψή σας, κύριε Παπά. Είστε μαχητικός βουλευτής και σας ακούμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό και τους τίτλους, πάμε στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Μαχητικός ο κύριος Παπάς. Πώς ακούσατε την άποψή του για τον κύριο Τσίπρα?
1: Όπως πρέπει, θα τα πούμε και
0: μετά. Εμείς. Βλέπω πάντως πως δεν είναι πολύ πιθανή. Δεν είναι πολύ πιθανό το σενάριο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών, κύριε Φαραντούρη. Από αυτά τα οποία ακούω από βουλευτές του Πασόκ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μια μικρή εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσω στη συνέχεια. Βλέπετε κανέναν σοβαρό, στιβαρό, συγκροτημένο πόλο που γύρω από αυτόν μπορεί να συσπηρωθεί η Δημοκρατική Παράταξη σήμερα πλην Πασόκ, πλην του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελέχη, στελεχειακό δυναμικό, περιφερειακή συγκρότηση σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας, με ηγεσία και ηγετικά στελέχη, με όργανα και προτάσεις. Λοιπόν, δύο είναι αυτή τη στιγμή οι εναλλακτικές. Η χώρα συνεχίζει να πορεύεται με τη διακυβέρνηση που έχει σήμερα ή αλλάζει διακυβέρνηση και συσπηρώνεται γύρω από ένα πόλο που μπορεί να εγγυηθεί διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, πρόγραμμα.
0: Θέλω αποκαλύψεις μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League. 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη United να επικρατεί με 5-4.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμη.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Κρίσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή να έχετε. Χειμωνιάτικη Κυριακή. 0 βαθμούς στον Παρνασσό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εκατοντάδες τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 από το πρωί. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να είστε καλά φίλε. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελπίδα. Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στην κυρία Πατούλη. Κυρία Πατούλη, εγώ το έκανα το ερώτημα. Μήπως ακούσατε άλλο απόσπασμα? Θα το ξανακάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μην αγώνεστε. Καλημέρα στον Δανίλη Κοτσόνη. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο κεντρικό στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα και πάλι, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Πρώτο ερώτημα το οποίο έχει έρθει πάρα πολύ, γιατί το διαφήμιζα από το πρωί ότι θα έρθετε εδώ, από αρκετές ακροάτες και ακροατές. Θα παραιτηθείτε από ευρωβουλευτής?
2: Έχω διευκρινίσει και από τότε που διακινούνται διάφορα σενάρια πρόσφατα και παλιότερα ότι έχω πολλή δουλειά στην Ευρωβουλή και ο στόχος μου ήταν να βάλω πλάτη για τα δύσκολα θέματα μέσα από την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και σκοπεύω να τιμήσω αυτή την ιδιότητα και θέλω να παραμείνω και θα παραμείνω ευρωβουλευτής. Δεν σκοπεύω, δεν είναι ο προγραμματισμός μου,
1: ναι,
2: να
1: λέμε,
2: κατέλθω στις εθνικές εκλογές.
1: Προσθέτω στην ερώτηση. Δεν το διευκρινίσετε αυτό. Μπράβο. Γιατί έχει σημασία να το λέτε από τώρα.
2: Μα, το είχαμε πει και όταν θυμάστε κάποιοι προεξοφλούσαν πρόσφατα. Πριν από 5 μήνες, όταν διεγράφην, η μομφή ήταν ότι διοργάνωσα μία εκδήλωση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, με τη θεσμική της τότε ιδιότητα, με ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, καθηγητές, και ότι κυοφορεί το ένα κόμμα στο οποίο θα έχω κεντρικό ρόλο εν ώψη εθνικών
1: δεν
2: εκλογών.
1: Δεν έπαιξε ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Μα είχα βγει και το είχα διαψεύσει ότι ναι, εγώ κατεβαίνω σε εθνικές εκλογές.
1: Λένε όμως οι φίλοι, εκλεγήκατε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα ήταν δεοντολογικά σωστό, πολιτικά ηθικό να παραδώσετε την έδρα? Ρωτούν.
2: Εάν αποφάσισα μια μέρα να σηκωθώ να φύγω από το κόμμα και να ενταχθώ την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα, θα ήταν απόλυτα εύλογο και το έχω πει και εγώ για ανθρώπους που το έκαναν στο παρελθόν. Εγώ δεν σκόπευα να εξέλθω. Ίσα-ίσα από τότε που μπήκα στην πολιτική ζητούσα να υπάρξει μέγιστη δυνατή σύγκληση των δημοκρατικών δυνάμεων, το θυμάστε, και από τότε που έκανα τον προεκλογικό μου αγώνα. Κάποια στιγμή διαγράφην, είμαι 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μετά από μια παράτυπη ουσιαστικά διαγραφή μου.
1: Μας θυμίζετε που... γιατί είχατε διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: 9 Δεκεμβρίου διοργάνωσα μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, όπως αυτές οι εκδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες που έχω πάρει εδώ και 1,5 χρόνο και οι οποίες όλες είναι υπερκομματικές και διακομματικές, προφανώς και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο μου, αλλά και με επιστήμονες, ευρωβουλευτές. Ο κύριος Ράμος συμμετείχε τότε, ο κύριος Δρόσος, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, ο Λόπες Αγκυλάρο, ευρωβουλευτής των Ευρωσοσιαλιστών, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ισπανία, για το άρθρο 86. Συμμετείχε δε και η τότε πρόεδρος, με την θεσμική της ιδιότητα, του Συλλόγου Πληγέτων των Τεμπών. Στη συνέχεια φούντωσαν οι φήμες ότι θα συμπράξουμε. Και μάλιστα είχε πει πολύ καλά λόγια τότε η κυρία Καραστιανού για μένα, για την εκδήλωση που κάναμε. Ερωτήθην εάν θα καλωσόριζα το ενδεχόμενο ενός τέτοιου κόμματος και είπα είναι καλοδεχούμενο. Είναι οι εκφράσεις ακριβώς που χρησιμοποίησε και ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό δεν άρεσε
2: στην συνέντευξή του στο κύριο Χατζηνικολάου. Καλοδεχούμενο. Συνεχίζω να το λέω. Όποιος θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίγο είναι καλοδεχούμενος. Δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε επιμέρους πολιτικά ζητήματα ή ότι θα συμπορευθώ κομματικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν το καλωσόρισμα αυτό, το ενδεχόμενο, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κάτι.
1: Δεν άρεσε σε
2: όχι μόνο δεν άρεσε, πυροδότησε την έξοδό μου και την πυροδότησε με έναν τρόπο άκομψο, με έναν τρόπο παράτυπο, χωρίς να ακουστώ, χωρίς να συνεδριάσει κανένα κόμμα, χωρίς να συγκληθεί. Δεν υπέπεσα σε κάποιο πειθαρχικό αδίκημα, δεν υπέπεσα σε κάποιο ηθικό αδίκημα, σε κάποιο ποινικό αδίκημα. Κάποια στιγμή ελήφθη μια απόφαση διαγραφής. Άρα λοιπόν ούτε την επιδίωξα, ούτε μίλησα για αυτήν, ούτε αποδογήθηκα για αυτήν, ούτε έδωσα εξηγήσεις για αυτήν. Στη συνέχεια καταλάβω ότι το μετάνιωσαν κάποιοι. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι και αυτοί κατάλαβαν ότι για τους λάθους λόγους πήραν διαζύγιο, το κόμμα μου πήρε διαζύγιο από έναν ευρωβουλευτή που το τίμησε. Και όλα αυτά έγιναν πριν από 5-6 μήνες. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα.
1: Σήμερα, υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα στη συνεργασία σας με τον κύριο Αρβανίτη, τον νέο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Σας άκουσα να τον φωτογραφίζετε και να τον καταγγέλλετε δημοσίως.
2: Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια.
1: Δηλαδή.
2: Ο άνθρωπος αυτός βγήκε και έλεγε πράγματα τα οποία τον έφεραν και σε δύσκολη θέση με την ευρωομάδα της αριστεράς. Διότι έλεγε πράγματα ανερμάτιστα, ότι δηλαδή πρέπει να σηκωθώ να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι χάζα.
1: Αυτά τα έλεγε τότε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε, εγώ πριν από δύο μέρες, με το που ολοκληρώθηκε η.
1: Πήγατε στο Ευρωσοσιαλιστές.
2: Ολομέλεια του Απριλίου έστειλε μια επιστολή με την οποία γνωστοποίησα στους φίλους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία, αγαστή συνεργασία, κάναμε κοινές πρωτοβουλίες,
1: ότι
2: δράσεις.
1: Ότι εντάσσεστε στο Ευρωπαϊκό.
2: Ότι αποχωρώ. Ότι αποχωρώ. Μάλιστα, προηγουμένως είχα συναντήσει τους δύο συμπροέδρους, τη Γαλλίδα και τον Γερμανό.
1: Από τη στιγμή που συνεργαστήκατε με το Πασόκ, και έπρεπε να αλλάξετε.
2: Αγκαλιαστήκαμε, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες με κοινές δράσεις, διότι πάντα κι εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, αν θες να σκοράρεις στην Ευρωβουλή, δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες το παραμύθι σου, την κασέτα σου, δεν θα σε ακούσει κανείς. Πρέπει να επιδιώξεις συγκλήσεις, συνενέσεις, να πάει να βρεις ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, να φτιάξεις μπλοκ, να περάσεις προτάσεις και έτσι να σκοράρεις.
1: Αφού διαγραφήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις πρωτοβουλίες που πήρατε με την κυρία Καρισιανού, που κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να σας παρουσιάσουν ότι δημιουργείται μαζί νέο κόμμα, κάποιοι σας εμφάνισαν και ως το νέο επικεφαλής.
2: Μα με συγχωρείτε, πριν από μερικούς μήνες, πριν συνέβη αυτό, κάποιοι με προεξοφλούσαν ότι θα συμπορευθώ με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Τον κύριο Τσίπρα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπήρξε προσέγγιση από την πλευρά συνεργατών του προς εσάς για το νέο κόμμα?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ αταλάντευτος συνεχίζω και συνέχιζα όλο αυτό το διάστημα την δουλειά μου. Και όταν με ρωτούσαν, κύριε Φαραντούρη, θα πάτε με αυτόν, θα πάτε με εκείνον, θυμάστε τι σας έλεγα και εδώ, γιατί και εσείς μου είχατε θέσει αυτά τα ερωτήματα. Σας παρακαλώ πολύ, μη με προεξοφλείτε πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό που αισθανόμουν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, πριν ακόμα εκλεγώ, είναι ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό από την, αν θέλετε, κομματική απομόνωση.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται σύγκληση. Θυμάστε μάλιστα.
1: Πολλοί το ερμήνευσαν αυτό ως ένα άνοιγμα προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι έτσι το είδαν.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Δεν ξέρω αν εννοούσατε αυτό ή κάτι άλλο.
2: Όχι, εννοούσα ότι πριν υπάρξει κάτι σοβαρό και στιβαρό και συγκροτημένο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Ναι, εδώ όμως κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες.
2: Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους πρώην συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να σας εμφανίσουν περίπου ως γυρολόγο της πολιτικής. Προσέξτε. Λένε ότι ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήμουν ποτέ.
1: Δεν ήσασταν ποτέ.
2: Ποτέ δεν ήμουν.
1: Λένε ότι ήσασταν κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους χώρους.
2: Πουθενά δεν. Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε.
1: Θέλω απάντηση σε αυτό, γιατί προσέξτε. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Οργανωμένα από κομματικά τρόλ, εννοώ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς, έχω γερό στο μάχη και είμαι 25 χρόνια στην πιάτσα. Ως δικηγόρος στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Και είμαι και καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά τόσα. Λοιπόν, δεν υδρώνεται αυτή μου. Προφανώς. Η σύμπλευσή μου με την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την εκλογική και πολιτική συγκυρία έχει τσούξει. Ξίδι. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Πολιτικά δεν ανήκα πουθενά αλλού πλην ενός κόμματος, στο οποίο εντάχθηκα μάλιστα το 2023 όταν κατέβηκα υποψήφιος. Δεν έχω ενταχθεί στις τάξεις και στους καταλόγους και στις λίστες και στα όργανα κανενός άλλου κόμματος. Και σήμερα εντάσσομαι μετά από 5 μήνες που είμαι ανεξάρτητος κατόπιν διαγραφής, επαναλαμβάνω, σε ένα όμορο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ αναγκαιότητα να συσπηρωθούμε γύρω του για να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Το επόμενο. 25 χρόνια πανεπιστημιακός και καθηγητής και δικηγόρος, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου από διάφορες θέσεις ευθύνης, από ανεξάρτητες αρχές, από διοικητικά συμβούλια, τις περισσότερες φορές μάλιστα και αμυστή. Από το 2009, Δεκέμβριος του 9, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι το 2019 βρέθηκα στο τιμόνι της ΔΕΠΑ, της νομικής υπηρεσίας της δημόσιας επιχείρησης αερίου, και κερδίσαμε υπό την καθοδήγηση μου ως νομικό συμβούλου και μέλους διοικητικού συμβουλίου και Γιάννα Φεγγάλη και Προέδρου, τη μεγαλύτερη δίκη κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου, κατά της τουρκικής εταιρείας, κατά των τουρκικών
1: θεσμών.
2: 300 εκατομμύρια.
1: Γεια σας, με χαρά σας.
2: 300,
1: από εκεί βγήκε η φήμη.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Η βρώμα, μάλλον.
2: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι το να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε δικαστήρια, σε διεθνή φόρα, με διαφορετικές ενδεχομένως κυβερνήσεις, με τις οποίες μπορείς να διαφωνείς πολιτικά και μάλιστα πολλές φορές αφιλοκερδώς, συνιστά ένταξη σε κάποιο κόμμα από το οποίο μεταπηδάς, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας πω το εξής. Αταλάντευτος σε κάποια θέματα για κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή συγκρότηση, εθνική ανεξαρτησία, δεν υπάρχει ούτε μία θέση μου από το παρελθόν, από τα κείμενά μου, από τα γραπτά μου, που να έχει αντιφάσεις
1: σε σχέση με,
2: με το παρόν. Και δεν υπάρχει καμία αποστροφή του λόγου μου, ούτε κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, ούτε κατά της Δημοκρατικής Παράταξης. Σας θυμίζω δε στο debate των πολιτικών αρχηγών και πριν ακόμα την εκλογή μου.
1: Των υποψηφίων εννοείται.
2: Των υποψηφίων.
1: Για το, η προεδρία
2: του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
2: Είχα δηλώσει σαφώς την προτίμησή μου για ένταξη στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, αν το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι.
2: Είχα πει λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα λίστια, και αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα υποψήφιος για να καταθέσω ένα μανιφέστο 10 συν 10 θέσεων για τον τόπο και για το κόμμα. Τότε κατέβηκα. Κατέβηκα όταν έπαιρνε τα λίστια ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Τότε είχα πει ότι είναι πρόσφορο και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, διότι αυτός είναι ο έτερος πόλος, όπως σήμερα εδώ ο έτερος πόλος στην Ελλάδα. Αυτά τα έχω πει εγκαίρως και είμαι συνεπής γι' αυτό.
1: Ερώτηση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και τον Κώστα τον
2: Κορίνα. Και κάτι άλλο, μερικά δευτερόλεπτα. Επειδή μου καταμαρτυρούν πολύ, άκουγα σε μια εκπομπή τις προάλλες, ήθελα να παρέμβω, αλλά δεν παρενέβη. Ο κ. Φαραντούρης από τον Τσίπρα πήγε στον Κασελάκη, από τον Κασελάκη πήγε στο Φάμελο. Συγγνώμη, αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν υπήρξαν αρχηγοί ενός κόμματος που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα χρόνο? Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ δεν υπονόμευσα οποιονδήποτε αρχηγό που δούλεψα για ένα χώρο για να μπορέσει τέλος πάντων μαζί με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις να αποτελέσει έναν διαφορετικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτό μου το χρεώνουν.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο ερώτημα ο Νίκος Σάνσης. Έχουν έρθει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Θέλω πολύ να τα ακούσω όλα.
1: Μου ρωτάει ο Νίκος Σάνσης, παλιός ακροατής εδώ, για ποιο λόγο δεν περιμένατε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, ώστε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε. Με δεδομένο ότι και ο Τσίπρας ανήκει στον ευρύτερο κέντρο αριστερό ή αριστερό χώρο. Δηλαδή, ιδεολογικά συγγενικός πολιτικός χώρος.
2: Καταρχάς, αγαπητέ φίλε, οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Είμαστε σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, την οποία την έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι οι μηχανές φουλάρουν για αυτό που ονομάζουμε η μάχη της πολιτικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πρώτων πυλών του προεκλογικού αγώνα. Είναι καλοδεχούμενα τα πάντα και τα μανιφέστα και οι θέσεις και οι προτάσεις κτλ. Συγκροτημένος πόλος αυτή τη στιγμή, με αρχή, μέση, τέλος, σε πρόγραμμα, σε κυβερνητικές θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, αγαπητέ φίλε, που να μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, με διαφορετική συνταγή για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, για την περιφερειακή συγκρότηση, για το αγροτικό. Με πρόγραμμα κυβερνητικό σε επιμέρου ζητήματα του βίου, στεγαστικά θέματα, εθνικά θέματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Επίσης, περιφερειακή συγκρότηση. Να ξέρει στο κάθε κοχωριό που ακούγεται η εκπομπή και στην κάθε πόλη ποιος είναι πού.
1: Όλα αυτά στελεχειακό δυναμικό.
2: Αυτή τη στιγμή, στο χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, ραχοκοκαλιά της οποίας ήταν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, τα διαθέτει
1: ωραία
2: μόνο αυτό το
1: θέλω
2: κόμμα.
1: Να ρωτήσω το
2: εγώ
1: εξής,
2: λοιπόν,
1: το
2: αναρωτιέμαι, απαντήσατε, εάν κάποιος από τους ακροατές, περιλαμβανομένου του φίλου που κάνει την ερώτηση, επιθυμεί πολιτική αλλαγή, από πού περιμένει να έρθει? Από κυοφορούμενα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν, και σε στελεχειακό δυναμικό,
1: ωραία,
2: και σε περιεχόμενο και σε προτάσεις,
1: σας παρακαλώ,
2: ή από κόμματα του 3-4-5%.
1: Ποιο ήταν το παρασκήνιο της προσχώρησής σας, ή να το πω διαφορετικά, της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί είδαμε το εξής. Είδαμε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να σας υποδέχονται στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σας αγκάλιασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθίσατε μπροστά στην πρώτη θέση του συνεδρίου. Εξαιρετικά τιμητική η διαδικασία για το πρόσωπό σας. Πώς καταλήξατε στο, ποιος μεσολάβησε, ήσασταν σε επαφή εσείς με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπήρξαν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις από πίσω, κάποιες επαφές που δεν γνωρίζουμε? Πείτε μας, αν θέλετε να μας το πείτε.
2: Τα
1: να
2: πάντα
1: μας το αποκαλύψετε. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι κακό.
2: Απολύτως. Κύριε Παπαγιάννη, υπήρξε πολύ προσκήνιο και καθόλου παρασκήνιο.
1: Δηλαδή,
2: πάνω από 15 κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τον τελευταίο ένα χρόνο. Αν τις αρθρίσω τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνούν τις 30.
1: Ειδικά με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο, ήσασταν σε πολλά πάνελ
2: μαζί. Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα επειδή αναφέρεται τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο, που είναι και εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, αλλά έχει και ένσημα στη δικηγορία και στα κόκκινα δάνεια και στο εργατολόγο. Μόνο με τον αγαπητό φίλο Κώστα, τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε κάνει μαζί τρεις εκδηλώσεις για κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων
1: δικηγόρων. Κάποιος ξένησε, σου λέει, αγωνιζόμαστε εμείς 20-30 χρόνια για το Πασόκ. Και ήρθε ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος τον οποίο υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες.
2: Καταρχάς.
1: Το λένε μέσα στο Πασόκ αυτό κάποιοι.
2: Καταρχάς, το κλίμα το οποίο έζησα με την οικογένειά μου.
1: Ήταν πολύ τιμητικό.
2: Και με τους συνεργάτες μου. Ήταν και συγκινητικό για μένα.
1: Βεβαίως.
2: Διότι είδα.
1: Πολύ θερμή υποδοχή.
2: Είδα απλά στελέχη, είδα και παλαιούς ανθρώπους.
1: Μα την γραμμή την έδωσε ο Ανδρουλάκης.
2: Με τίμησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Με τίμησε με τα καλά του λόγια και με την πρόσκλησή του. Ανταποδίδω, διότι είναι ιδιαίτερη τιμητικά τα σχόλια που λαμβάνω και εγώ ως ευρωβουλευτής σήμερα.
1: Ναι.
2: Για τον πρόεδρο του Πασόκ στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό θέλω να το πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές το δημόσιο βίο διαλανθάνει τη προσοχή ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θητεύσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Εγώ λοιπόν
2: στις επιτροπές που συμμετέχω, στους διαδρόμους, στην Ολομέλεια, ξέρετε, κυκλοφορούν οι φήμες. Όταν λοιπόν ακούς σήμερα για τον πρόεδρό σου, αλλά και για οποιοδήποτε Έλληνα. Και για οποιοδήποτε Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι ο άνθρωπος αυτός ίδρωνε φανέλα εδώ, παιδιά. Κατέθεσε προτάσεις, συμμετείχε σε αυτές τις επιτροπές, μόνο λοιπόν, τιμή μπορείς να νιώθεις. Άρα λοιπόν.
1: Προσκήνιο και όχι παρασκήνιο.
2: Υπήρχε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον ατμόσφαιρα στο συνέδριο, πέρα από την προσωπική αίσθηση.
1: Εσείς είχατε μιλήσει προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν πάτε στο συνέδριο.
2: Και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με πολλά άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σας είπα. Όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο. Σας υπενθυμίζω. Λοιπόν, εκδηλώσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκδηλώσεις για το αγροτικό. Εκδηλώσεις και με τους τρεις αγαπητούς φίλους δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα για θέματα περιβάλλοντος, ευρωμεσογειακής συνεργασίας και εξωτερικής πολιτικής.
1: Μα διαβάζω σήμερα στον κυριακάτικο τύπο ότι αυτό το οποίο εκτίμησε περισσότερο από όλα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόσωπός σας, είναι αυτή η δραστηριοποίηση ως ευρωβουλευτής. Το ότι ήσασταν εξαιρετικά δραστήριος. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, δεν προλάβουμε κιόλας. Παρακαλώ.
0: Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή ή επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και πώληση. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λυκανοπαίδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο φίλος ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μαζί μας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο εδώ στο στούντιο ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος πλέον με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απαντά και στα δικά σας αλλά και στα δικά μας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Φαραντούρη για να κλείσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε τον Κώστα Κορέλη, τον καλό φίλο, τον συνάδελφο από το πολιτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ πλούσια επικαιρότητα.
1: Πάρα πολύ.
5: Όπως,
1: βγάζει και αρκετές ειδήσεις εδώ ο κύριος Φαραντούρης. Τι λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 32,2% και στο ΠΑΣΟΚ 18 μονάδες πίσω, αλλά και την άλλη της προράτα της εφημερίδας των συντακτών που δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 11%.
5: Γιάννη, αυτή τη στιγμή αυτό ο τίτλος θα ήταν ένας και μοναδικός, ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει μια κινούμενη άμμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώνεται ότι το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε μια φάση έντονης ρευστότητας και πολλαπλών συγκρούσεων, με φόντο τις δημοσκοπήσεις έτσι και του Σαββάτου που είχαμε χθες, και τη συνεχιζόμενη φθορά βλέπουμε υπάρχει μια φθορά βέβαια ασθενώς της κυβέρνησης που είναι δικαιολογημένη και λόγω των ημερών αλλά και λόγω του κλίματος που επικρατεί.
1: Αλλά τη φθορά αυτή δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
5: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η φθορά, εντάξει, υπάρχει φθορά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, φθορά αυθενός, απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει όμως όφελος από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού, που μάλλον είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν, και ίσως του κύριου Σαμαρά. Αυτό πράγματι προσθέτει μια έντονη πολιτική ρευστότητα στο σκηνικό. Τι έχουμε από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα, έχει εικόνα και πώς θα το ανακοινώσει?
5: Ο κύριος Τσίπρας, Γιάννη, αν και δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, εμφανίζεται ξανά ως παράγοντας αναμονής και πιθανής επανόδου. Δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Σε μετρήσεις βέβαια καταλληλότητας βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και βρίσκεται δεύτερος μετά το κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα η κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργεί χώρο για επανασυσπήρωση κεντροαριστεράς, αλλά από την άλλη όμως ζυγίζονται και πολλά πράγματα. Δηλαδή, Γιάννη, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας, εάν βρεθεί στην τρίτη θέση, στην τέταρτη θέση, αυτό θα είναι αποτυχία. Και αυτό δεν είναι
1: λογικό, γιατί το μέτρο σύγκρισης είναι το 18,3% που πήρε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του κόμματος αυτού. Άρα αυτά είναι τα συγκρίσιμα μεγέθη.
5: Αυτό έτσι, διότι με το αμαρτωλό παρελθόν αυτό, δηλαδή με όλες αυτές τις πολιτικές γκάφες οι οποίες έχει κάνει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δηλαδή τι να ξεχάσουμε, το ότι θα σκίσει το μνημόνιο μέσα με ένα νόμο.
1: Κρύθηκαν αυτά. Τώρα, άρα δεν έχεις ακόμα χρονικό ορίζοντα πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν έχει ακόμα επισήμως διαρρεύσει κάτι από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει διαρρεύσει. Λένε όμως οι πληροφορίες, και το έχουμε ξαναπεί, ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας το κατάλληλο timing, και αυτό θεωρεί ότι μπορεί να είναι και μέσα στο, στο καλοκαίρι, με στόχο να ανασυνταχθεί από το φθινόπωρο.
1: Από το φθινόπωρο αυτό θα έχει προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει δηλαδή οργανωτικά να στήσει το μαγαζί.
5: Η δυστοκία του κύριου Τσίπρα είναι η εξέβρεση στελεχών.
1: Ναι.
5: Δηλαδή,
1: και η χρηματοδότησή του σε οργανωτικό επίπεδο.
5: Και η χρηματοδότηση βέβαια. Και παίζει. Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ο κ. Τσίπρας πάει κλασικά σε ένα προσωποπαγές κόμμα, Γιάννη. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί και πέρα πάει σε ένα προσωποπαγές ακριβώς κόμμα.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφοι, την καλημέρα μας.
5: Καλά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα. Κλείνουμε με τον κύριο Φαραντούρη. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας εντός ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, κύριε Φαραντούρη? Γιατί έχετε την ιδιότητα του ευρωβουλευτή που σας αναγκάζει, σας υποχρεώνει μάλλον, να είστε αρκετές μέρες εκτός Ελλάδας και μπροστά στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών Οκτώβριο, Νοέμβριο από τον Πρωθυπουργό, τι ρόλο θα παίξετε σε όλο αυτό?
10: Του απλού στελέχους, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, απλά και ξεκάθαρα. Με την παρουσία μου.
1: Αυτό μου θυμίζει μια δήλωση που είχε κάνει κάποτε κάποιος με του στρατιώτη της παράταξης.
10: Εντάξει. Του... αλλά...
1: Φράση κλισέ για το πολιτικό ρεπορτάζ.
10: Δεν την είπα έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενός ανθρώπου που με την ιδιότητά του, με τη γνώση του και ότι.
1: Θα δώσετε μάχες λοιπόν. Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, κατά της κυβέρνησης, με την κριτική σας, υπέρ του κόμματος.
10: Ναι, αν έχω να πω κάτι και υπέρ της κυβέρνησης, θα το πω. Δεν θα εγκολώνω. Έτσι, για να μιλάμε ανοιχτά. Αλλά δεν βλέπω και κάτι το οποίο να είναι ελπιδοφόρο για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στο δρόμο προς την κάλπη, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Ενώνω λοιπόν και εγώ τη φωνή μου. Όσο βάρος μπορεί να έχει η φωνή ενός ευρωβουλευτή, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπεύω λοιπόν να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και σε όλο τον κόσμο, και από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα στην Ελλάδα, την περιφέρεια και κάθε γωνιά της πατρίδας μου. Σε συνεργασία με τους αγαπητούς φίλους και δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου, και με όλους τους άλλους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τους Έλληνες, όταν μπορούμε στις κόκκινες γραμμές, τους κοινούς παρονομαστές για τα εθνικά θέματα να βάλουμε πλάτη. Και από εκεί και πέρα, καλώ και εγώ στη συστράτευση και συσπήρωση τον κόσμο που πραγματικά θέλει να δει μια διαφορετική διακυβέρνηση για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τις εξωτερικές σχέσεις και για την περιφερειακή συγκρότηση, να ενώσει τη φωνή του σε αυτήν την άσκηση
1: να σας ευχαριστήσουμε
10: πολιτικής αλλαγής.

0: ομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1.

ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

Τι 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: RT95,1 FM Stereo.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,